0: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
2: Hey guys, it's Bruno Mars.
3: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Hello.

πήγα τα καράβια του ουρανού, να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του καινού μου, να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να

0: τώρα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Κι όταν μένω μόνη μου.
3: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
3: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
2: Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημερούδια σε όλους. Love Radio Crete 102,8. Ελπίζω να ξυπνήσατε καλά. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται καλύτερη μουσική. Κωνσταντίνος Αργυρός τώρα, αν θυμηθεί.

Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ακούσαμε Έλενα Παπαρίζου. Υπάρχει λόγος και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τον καιρό. Μία προσφορά της Climatologic. Από το 1996 είναι μαζί μας η Climatologic.

Στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Climatologic.gr είναι η ιστοσελίδα που πρέπει να μπείτε, ή Ελευθερίου Βενιζέλου 106, μια βολτούλα από εκεί για να δείτε τη δουλειά τους από κοντά και να μετατρέψετε σε πραγματική όαση ψήξης, τέλειας θερμοκρασίας και φυσικά καθαρού αέρα και το σπίτι και το γραφείο. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα. Πέμπτουλα, 22 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία, 29 με 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στο Ηράκλειο. Από ό,τι φαίνεται όμως η υγρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας αυξάνεται. Όλη αυτή την αίσθηση της θερμοκρασίας. Έχουμε πραγματικά αρκετή ζέστη και από εχθές το καταλάβαμε αυτό. Εμείς εδώ δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε στο Ηράκλειο. Όσοι μείναμε εδώ και δεν πήγαμε διακοπές, παρά μόνο μία επιλογή και η μόνη μας επιλογή είναι το Love Radio Κρήτης και οι Μέλισσες που έρχονται αμέσως τώρα.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αποτιέ.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
1: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα. Μπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ο Θοδωρής Φέρης και είπε, το ακούσαμε μόλις τώρα στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και σήμερα η Παγκόσμια ημέρα είναι η αγαπημένη μου όλων των εποχών, όμως σας λέω. Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών σήμερα. Και ναι, υπάρχει Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης για τον έλεγχο των κουνουπιών. Και μιλάμε για μια επιστημονική οργάνωση που εδρεύει στις ΗΠΑ και στους κόλπους της περιλαμβάνει επιστήμονες από 50 χώρες του κόσμου. Συγγνώμη ρε παιδιά, 50 χώρες, νοματέοι από όλο τον κόσμο και δεν έχετε βρει τρόπο να τα εξαλείψουμε εντελώς αυτά τα κουνούπια που μας αλλάζουν τα φυτίλια κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή δεν μπορώ, σήμερα θα την κάνω όλη την ημέρα ραδιόφωνο κάθε των κουνουπιών. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που τραβάμε, έτσι, όχι ο θόρυβός τους, τι να πω, τα τσιμπήματά τους, η φαγούρα, όπου, από όπου και να τα πιάσει αυτά τα ζούμπερα που θα έλεγε και ο παππούς μου τα ζωντανά, είναι σκέτη τυραννία. Σου το ορκίζομαι, το λέει και η Πέγη Ζήνα, μια μέρα θα βρω τον τρόπο να σας εξαλείψω, κουνουπάκια μου άτιμα.

Επιστροφή εδώ στο Λαφρέντιο Κρήτη 102,8. Μιχάλης Χατζηγιάννης τα βλέπει όλα μαγικά και εμείς όταν ακούμε ωραία μουσική ακριβώς το ίδιο τα βλέπουμε. Και πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Ποιος είναι ο τυχερός που θα πάρει τα ωραία του τα δωράκια και τις ανθοδέσμες από το Kevin Ανθοπολείο. Ένα ανθοπολείο που τα έχει όλα. Τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρα, είδη δώρων, ανθοδέσμες για κάθε περίσταση. Περιλαμβάνει στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και διαθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής. Βρείτε μας στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83. Ή καλέστε το 2810 824 970. Kevin Events, γιατί κάθε στιγμή αξίζει την πιο όμορφη διακόσμηση. Και πάμε τώρα να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Είναι έκπληξη, δεν είναι έκπληξη? Θεοχάρης, Θεοχαρία, Θεοχαρούλα και Σαμουήλ από ό,τι φαίνεται σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Νικηφόρο και θα με κοιτάς τα μάτια.

Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Από τις 6 το πρωί είμαστε μαζί. Παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 10 και πάμε να δούμε πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα με το σαν σήμερα. Λοιπόν, 1800, συγγνώμη, καθίστε να δω να το. 1882 η επική εισαγωγή 1812 του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρος στη Μόσχα. Γράφτηκε από το μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στη Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. Και 1982 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της μοιχείας στην Ελλάδα. Μέχρι το 1982, παιδιά, ήταν ποινικό αδίκημα. Η μοιχεία μετά ήρθε, το Πασόκ, δεν το συζητάμε, ο Ανδρέας, ο αρχηγός και τα άλλαξε όλα. Πάμε τώρα σε υπέροχη μουσική και πάλι, επιστρέφω ξανά σε λίγο μετά.

Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
7: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρεσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, χιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
7: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
9: Αγάπη, τρέξε!
10: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
9: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
10: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
9: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
10: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
10: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
10: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
14: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι και για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
15: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
16: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
17: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
18: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
19: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
20: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
21: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
22: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
23: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
24: Είμαστε οι Μέλισσες.
25: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα κάνουμε παρέα εδώ μαζί. Έρχονται υπέροχα τραγούδια, υπέροχη μουσική και φυσικά φανταστικά νέα. Μείνετε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας.

Begin και Sacrifice το ακούσαμε μόλις τώρα στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα, λοιπόν, Πέμπτη. Μια χαρά η θερμοκρασία, υπέροχος ο καιρός, έθριος στο Ηράκλειο με 29 βαθμούς και 30 σε κάποια σημεία, μέγιστη θερμοκρασία 22 ελάχιστη. Είναι πάρα πολύ ωραία και ευχάριστη η κατάσταση όσον αφορά τη θάλασσα. Θα έχουμε ήρεμα νερά για να μπορούμε να πάμε να κολυμπήσουμε. Από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε προβλήματα και φυσικά βλέπω εδώ άνοδο της θερμοκρασίας από την επόμενη εβδομάδα και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι ότι η ελάχιστη θερμοκρασία θα ανέβει, μάλλον λόγω υγρασίας ή λόγω υπερβολικής άπνοιας, δεν ξέρω τι και πώς, αλλά από την επόμενη εβδομάδα βλέπω σιγά σιγά άνοδο της θερμοκρασίας. Επομένως τώρα απολαύστε το, δεν το συζητάμε, θέλουμε να το απολαύσουμε και στους εσωτερικούς χώρους όσοι είμαστε κλεισμένοι μέσα σε γραφεία και φυσικά γι' αυτό το λόγο πάμε στην Climatologic που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψύξης και θέρμανσης. Climatologic.gr, εκεί θα δούμε όλη την αλήθεια για το τι θα πει αληθινή τεχνολογία για ψύξη και για θέρμανση και φυσικά μπορούμε να πάμε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα στον κόμβο της Ανόδου εκεί προς Χάζη για να τους δούμε από κοντά και να πάρουμε ό,τι πληροφορίες χρειαζόμαστε. Και τώρα βάλτε τέρμα τα ραδιοφωνά σας, έρχεται το αγαπημένο μου τραγούδι 100% το καλύτερο στο Love Radio Crete 102,8, Αναβίση και Αιγαίο. Πάμε να δροσιστούμε.

Τα βρήκε ο Κρήτης 102,8. Άστα όλα και έλα, μας είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και βλέπω εδώ κάτι που το έβλεπα όταν ήμουν μικρός. Δεν το έβλεπα εγώ, δηλαδή το βλέπαν οι θιάδες στο χωριό που είχα μεγαλώσει. Τόλμη και γοητεία, παιδιά. Ναι, κλείνει 40 χρόνια αυτή η ιστορία. Και κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Και βγήκε εδώ η είδηση ότι όλοι οι παλιοί πρωταγωνιστές, μεταξύ των οποίων και η Μπρουκ που την βλέπω τώρα εδώ φωτογραφία και έχει μείνει ίδια και απαράλλακτη. Δεν το συζητάμε, εντάξει, λίγο. Σήκωσε τα μαγουλάκια, λίγο έφτιαξε τα χυλάκια. Εντάξει, είναι μεγάλη γυναίκα, επομένως έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει, που ήθελε μάλλον να κάνει, γιατί δεν πρέπει τίποτε και για κανέναν άνθρωπο δεν είναι τίποτε υποχρεωτικό. 40 χρόνια λοιπόν κλείνει Τόλμη και γοητεία, το ξαναλέω. Εγώ την πρόλαβα όταν ξεκινούσε, ήμουν δημοτικό. Είχανε καεί φαγητά με την Τόλμη και γοητεία, γιατί έπαιζε και μεσημέρι την ώρα του μαγειρεύματος του φαγητού. Είχαμε δει μαύρους καπνούς, είχαμε τι να πω. Τέλος πάντων, ανέβασε πόστη η συγκεκριμένη ηθοποιός, της οποίας το όνομα φυσικά δεν είναι στην πραγματικότητα. Μπρουκ, εμείς τη λέμε έτσι γιατί παίζει με αυτό το όνομα στη σειρά, Κάθριν Κέλλι Λαγκ. Ανέβασε ένα post μέσα στα social media για να μας πει ότι η νέα σεζόν ξεκινάει, αλλά και για την επανένωση και την, έτσι, τη χαρά που αισθάνεται 40 χρόνια μετά από την πρώτη φορά που βγήκε σε αυτή τη σειρά. Πάμε τώρα να ακούσουμε υπέροχη μουσική.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαβρεντιοκρήτη 102,8. Φωτιά στη νύχτα μας βάζει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και καθόλου δεν θέλουμε γιατί δεν μπορούμε τις ζέστες. Μιχάλη Χατζηγιάννη αυτή την περίοδο. Αλλά εν πάση περιπτώσει η δικιά του φωτιά είναι εντελώς διαφορετική. Είμαι ο Γιάννης Οικοπνίδης και βλέπω εδώ τη δημοσκόπηση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Λες και ήταν κάτι άγνωστο στην Ελλάδα. Έχουμε το 28% των ανθρώπων, 29% από είναι στη Βουλγαρία, που είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι το ποσοστό των ατόμων λοιπόν που έχουν πραγματικά πρόβλημα και υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό της μύρλας που έχουμε επίσης στην Ελλάδα που είναι 67% που είναι υποκειμενική φτώχεια, που τα νούμερά τους δεν δείχνουν ότι είναι φτωχοί ή ότι έχουν πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά δηλώνουν φτωχοί και δηλώνουν ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Εντάξει, αυτό είμαστε νούμερο ένα, η πρώτη χώρα στην Ελλάδα. Ένας στους τρεις όμως είναι επί της ουσίας σε κίνδυνο φτώχειας και σε κίνδυνο ανέχειας ανά πάσα στιγμή. Και έχουμε εδώ υπουργούς από την κυβέρνηση να μας λένε ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι είναι δικό μας το πρόβλημα, ότι και άλλες χώρες έχουν προβλήματα. Εμείς όμως γκρινιάζουμε περισσότερο από όλους. Αλλά εγώ, εντάξει, δεν είναι ότι η θέση μου να απαντήσω, αλλά άλλο είναι η γκρινιά, γκρινιάζω ότι είμαι φτωχός, και άλλο ότι όντως τα νούμερα δείχνουν ότι ένας στους τρεις συνανθρώπους μας και συμπολίτες μας εδώ στη χώρα μας έχει σοβαρό πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Έχουμε πραγματικά πολύ χαμηλούς μισθούς στην Ελλάδα για το πόσο δουλεύουμε, και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξει. Πάμε να ακούσουμε Hit the Road Jack και ελπίζω κάποια στιγμή σε κάποιους πολιτικούς που μιλάνε πολύ να τους το πούμε και αυτό για να τους το τραγουδήσουμε, έτσι.

Λαύρο Ιδιοκρίτη 102,8. Μην ακούσετε πολιτική συζήτηση. Αμέσως θα στείλετε μηνύματα. Είναι το 6956-64-1028 που σε απλά και ευχάριστα πράγματα δεν το θυμάστε ποτέ. Το 6956-64-1028, το Viber του σταθμού. Αλλά μόλις ακούσατε πολιτική, πήρατε φωτιά. Παιδιά, το παράπονο που έχουμε όλοι εδώ στην Ελλάδα είναι εντελώς άκυρο. Το παράπονο που έχουμε ότι μας τους φέρνουν τους πολιτικούς και μας τους φυτεύουν και δεν ξέρω και εγώ τι, δεν ισχύει απλά. Να σας θυμίσω ότι πλέον στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων υπάρχει ψηφοφορία για την εκλογή των στελεχών από τη βάση των κομμάτων. Επομένως, εμείς οι ίδιοι είμαστε που επιλέγουμε ποιος θα είναι στα κόμματα και ποιος θα κατέβει τελικά στις εκλογές. Και εμείς οι ίδιοι φυσικά μετά πηγαίνουμε στην κάλπη. Δεν είναι ότι ένας αποφασίζει. Επομένως, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παραπονιόμαστε. Ναι, μπορούμε να πούμε η πλειοψηφία δεν ψήφισε σωστά, αλλά αυτό μπορεί να το πει και η μειοψηφία και η πλειοψηφία, ότι οι απέναντι δεν ψήφισαν σωστά. Είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό. Επομένως, πριν ρίξουμε ψήφο οπουδήποτε, να καθόμαστε και να σκεφτόμαστε τι πραγματικά θέλουμε. Δεν μας φταίει κανείς, οι επιλογές είναι δικές μας. Είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο. So easy, έρχεται τώρα η Ολίβια Λί.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
0: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μαρία, σήμερα καφέ ή σμούθι?
2: Δύσκολη ερώτηση. Εγώ λέω πρώτα καφέ και μετά σμούθι.
0: Ευτυχώς πάλι, βέβαια, στο John Coffee δεν χρειάζεται να αποφασίσεις από πριν. Έχεις καφέ, έχεις φρέσκους χυμούς, σμούθις, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ.
2: Έχουμε και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79, αλλά και καθημερινό delivery, για να είναι πάντα κοντά μας.
3: Most of the victims are civilian, and many of them are children.

0: Love Radio Κρήτη 102,8. Καπνίδης Γιάννης στο μικρόφωνο. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, Μαρσό και Billy Clark, Party, μου θυμίζει. Τι να πω, μετά τα 30 ξεκινάει αυτό που λέει το τραγούδι. Ότι όλο σκέφτομαι εσένα, όλο σκέφτομαι εσένα. Και δεν θες να βγεις να πας πουθενά. Θες πραγματικά, ειδικά όταν βραδιάζει, έχεις τελειώσει τη δουλειά, να κάτσεις στο σπίτι και να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Αυτή η βαρεμάρα των μετά το 30, που τώρα από ό,τι καταλαβαίνω έχει αρχίσει και κατεβαίνει αυτή η ηλικία, μειώνεται ακόμα περισσότερο και από τα 25 βλέπω ανθρώπους που αρχίζουν λίγο έτσι και ειδικά αν μπουν στον κλάδο της δουλειάς τους και αρχίζουν και δουλεύουν και έχουν το ωράριο, το πενθήμερο ή το εξαήμερο, τέλος πάντων το οκτάωρο, δεν θέλουν να πάνε πουθενά. Δεν είναι κακό, μην το βλέπετε σαν κακό. Οι νεότεροι που βγαίνετε, όλοι μας και εμείς δηλαδή και εγώ ακόμα, περάσαμε τη φάση εκείνη που ήμασταν στα έτσι πώς το λένε, στα τρεξίματά μας, να το πω με έναν τρόπο λίγο πιο έτσι μαζεμένο, και βγαίναμε μία η ώρα για να διασκέδαση έξω και γυρίζαμε στο σπίτι ξημερώματα, περνούσαμε από τα γυράδικα στα λιοντάρια έτσι για πρωινό, για breakfast, καταλαβαίνετε. Τα κάναμε όλα αυτά όλοι μας, αλλά μετά από κάποια ηλικία αρχίζει, παιδιά, και βγαίνει αυτό το δε θέλω να πάω πουθενά, αφήστε με στο σπίτι μου, δεν σηκώνουμε τα τηλέφωνα και ψάχνουμε δικαιολογία για να μην πάμε κάπου όπου και αν μας καλέσουν. Τι να πεις. Αυτό που πρέπει να κάνεις όμως οπωσδήποτε και να πας εκεί αν σε καλέσουν είναι για το test drive, για το ηλεκτροκίνητο E3 της Citroën. Εκεί, ό,τι ηλικία και αν έχεις, μην το χάσεις, γιατί μιλάμε για 100% ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο το E3. Μιλάμε για SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën. Το νέο E3 κάνει κάθε διαδρομή εύκολη, έξυπνη και οικονομική. Όφελος για τον πελάτη που θα το αγοράσει 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά. Η Citroën είναι εκεί για να δώσει την απάντηση. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο. Το E3 μπορείτε να το δοκιμάσετε σε ένα test drive στην Emmanuel Veneris ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο, στο 2810-315-800. Πάμε να το πάρουμε τώρα, να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου που φαίνεται σχετικά ήσυχο και να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, οι 62 μαρτύρων είναι ήσυχοι. Λίγο εκεί στο κυκλικό θα δείτε κάποια αυτοκίνητα να καθυστερούν, αλλά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Και στον Άγιο Ιωάννη το χωστό, οι ουρές είναι πάρα πολύ μικρές τέτοια ώρα. Νομίζω ότι και αυτοί που επέστρεψαν στη δουλειά ακόμα δεν είναι τόσοι πολλοί από τις άδειες. Ήσυχη η περιοχή λοιπόν δείχνει να είναι όλο το Ηράκλειο. Στη διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου, εάν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο ή προς λιμάνι, εκεί στο φανάρι σίγουρα θα περιμένετε. Αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα. 6956-64-10-28. Τα μηνύματά σας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
10: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
9: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα summer vibes στο 360 rooftop bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Μάνο Σταντέξ με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
12: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
10: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
13: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί. Μαζί μας όπως κάθε μέρα το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής που σας περιμένει κάθε Τετάρτη και Παρασκευή με μοναδικά Summer Vibes. Απολαύστε δροσερά κοκτέιλ στην υπέροχη θέα της πόλης από Ψηλάκια, τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη στις 8.30 το βράδυ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Το ραντεβού είναι στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψή στην Πλατεία Ελευθερίας. Ζήστε το καλοκαίρι από ψηλά εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήλιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μπορώ και εγώ μια πάρα πολύ ωραία έτσι κατάφαση που μπορούμε κάθε μέρα να τη λέμε. Μπορώ και εγώ ή αν όχι εγώ, τότε ποιος. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να το λέμε στον εαυτό μας και να δίνουμε έτσι δύναμη σε ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Πάμε να δούμε το καιρό που είναι μια προσφορά της Climatologic. Και ναι, μπορώ και εγώ να πάρω την Climatologic. Όλοι μας μπορούμε να πάρουμε την Climatologic και πρέπει για να φτιάξουμε το σπίτι και το γραφείο και να το μετατρέψουμε σε μια αληθινή όαση. Η Climatologic βρίσκεται Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και ρυθμίζει τη θερμοκρασία και την ποιότητα του αέρα με τα σούπερ τεχνολογικά συστήματα που έχει και στο γραφείο μας και στο σπίτι μας. Εμείς εδώ έχουμε τον τέλειο αέρα και την τέλεια ατμόσφαιρα στο Love Radio Κρήτη, στο στούντιο μας, στο καινούριο, στο κέντρο του Ηρακλείου, χάρη σε εκείνη. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λοιπόν, 5 μέτρα στον κόμβο της ανόδου, εκεί πηγαίνοντας προς Γάζη, θα βρείτε την Climatologic και climatologic.gr. Και πάμε να δούμε τον καιρό σήμερα, που από ό,τι φαίνεται θα είναι πάρα πολύ ωραίος και έτσι θα έχουμε γαλάζιο ουρανό πάνω από το Ηράκλειο, έθριο καιρό σε όλο το νησί. Οι νεφώσεις περνούν αδιάφορα, είναι πάρα πολύ λίγες, καθαρή φωτεινή καλοκαιρινή ημέρα με 2-3 μποφοράκια που αυτά θα αυξήσουν τη ζέστη και την υγρασία. Αυτό είναι το μόνο. Μείον 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το βραδάκι θα είναι σχετικά καλό. Τις επόμενες ημέρες όμως προβλέπεται αύξηση της ελάχιστης θερμοκρασίας. Τα βράδια μας δηλαδή θα είναι λίγο περίεργα και βαριά, αλλά θα το περάσουμε και αυτό. Πολύ προσοχή στις φωτιές σε εξωτερικό χώρο. Θέλω να το έχετε αυτό πάντα υπόψη σας και να μην το περνάτε έτσι χαλαρά. Εάν δείτε οτιδήποτε, καλείτε κατευθείαν το 199 και φυσικά μην είστε εσείς που θα κάνετε την εξυπνάδα, να ανάψετε φωτιά, να κάνουμε ένα barbecue σήμερα, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο και να μεταδώσετε την πυρκαγιά. Είδετε ο άνθρωπος κάτω εκεί κοντά στον Πλακιά που από ένα barbecue πήγε να κάνει, ξεσήκωσε ολόκληρη πυρκαγιά και τώρα οι κάτοικοι γύρω-γύρω του έχουν κάνει μηνύσεις και του ζητούν αποζημιώσεις και έχουν απόλυτο δίκιο.

Love Radio Κρήτης 102,8. Έτσι που λέτε, όταν δεν προσέχουμε, αυτό που έλεγα πριν για τις φωτιές και για το 199, όταν δεν προσέχουμε, δυστυχώς τα πράγματα γίνονται, παίρνουν άσχημη τροπή. Βλέπω εδώ λοιπόν τον ιδιοκτήτη της βίλας, ο οποίος ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη, ήταν Ισραηλινός ιδιοκτήτης βίλας εκεί στη Νότια Κρήτη, που για ένα μπάρμπεκιου που άνοιξε εκεί και ήθελε να ψήσει τα μπριζολάκια του, ξαφνικά πέρασε η πυρκαγιά παραδίπλα, είχε πάρα πολύ αέρα. Ήταν τεράστιο λάθος αυτό που ήθελε με τέτοιο καιρό, χωρίς να γνωρίζει βέβαια ότι θα το προκαλέσει, αλλά κανείς δεν γνωρίζει ότι θα το προκαλέσει. Παρόλα αυτά συμβαίνει, και εφόσον υπάρχει απαγόρευση, για κάποιο λόγο υπάρχει η απαγόρευση. Ο άνθρωπος λοιπόν ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη, δεν μέτρησε και πολύ για τους κατοίκους που έχασαν περιουσίες και κάηκαν έτσι διάφορα κομμάτια των ιδιοκτησιών τους, και του ζητάν τώρα, εκτός από τις νομικές συνέπειες που έχει από το ελληνικό κράτος, από το πάρα πολύ μεγάλο πρόστιμο που πήρε, ακόμα και αν επιστρέψει στο Ισραήλ, πρέπει να παρουσιάζεται κάθε αρχές του μήνα στο προξενείο το ελληνικό, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα διαφύγει και ότι θα πληρώσει για όλες αυτές τις ζημιές που έκανε, γιατί οι Έλληνες κάτοικοι του έκαναν μηνύσεις και ζητούν χρήματα για τις αποζημιώσεις, στην ουσία, για τις περιουσίες που έχασαν. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή, και από εδώ και πέρα, εφόσον βλέπουμε ότι δεν γλιτώνεις, ένα παραπάνω, μην περιμένουμε μόνο το πρόστιμο, γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα χάσουν τις περιουσίες τους, που θα μας ζητήσουν αποζημιώσεις. Θέλει πολύ προσοχή λοιπόν, να ακούμε τον κανονισμό και τον νόμο, όχι φωτιές σε εξωτερικούς χώρους. Σε άλλα νέα, βλέπω εδώ, διαβάζω Πατρίς και βλέπω στην Καβάλα, στη γενέτειρά μου, σε πολύ κεντρικό δρόμο της Καβάλας, εκεί που είναι το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο στη Γαλλικής Δημοκρατίας. Δεν γνωρίζετε εσείς τώρα εδώ που με ακούτε τους δρόμους, αλλά πολύ κεντρικός δρόμος από ένα πολύ παλιό κτίριο που μάλλον φαίνεται ότι ήταν από την Τουρκοκρατία. Και εκεί, όπως και εδώ στο αγαπημένο μας Ηρακλειάκι, έφυγε ένα μπαλκόνι και προσγειώθηκε στο δρόμο. Δικυκλιστής από τύχη δεν έπαθε τίποτα, μόλις είχε περάσει. Και τα παλιά κτίρια θέλουν συντήρηση, έτσι, όχι μόνο να φτιάχνουμε καινούρια. Πρέπει να προσέχουμε παντού.

0: Δεν τελειώσαμε, ακούσαμε από Αντώνη Ρέμο. Λοιπόν, είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτό το τραγούδι είναι 24 ετών. Το ακούσαμε τώρα σαν να βγήκε χτες, έτσι. Το τραγουδήσαμε με την ίδια ένταση, με την ίδια χαρά. 24 ετών κυκλοφόρησε το 2002, τουλάχιστον 2002 το βλέπω να ανέβηκε στο YouTube. Αλλά φαντάζομαι τότε που βγήκε αυτό το τραγούδι, εντάξει, δεν είμαστε τόσο παλιοί, υπήρχε το YouTube. Οπότε, παιδιά, ναι, 24 ετών αυτό το τραγούδι του Αντώνη Ρέμου. Πάρα πολύ δυνατό, το «Δεν τελειώσαμε». Και εμείς εδώ πάμε να δούμε ένα πάρα πολύ δυνατό αυτοκίνητο που το αγαπάμε πάρα πολύ. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Και πάμε να το δοκιμάσουμε στην Emmanuel Veneris ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο, με ένα τηλεφώνημα στο 2810-315-800 για να κλείσουμε το test drive. 100% ηλεκτροκίνητο, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο Citroën EC3. Τώρα θα το πάρουμε να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και σχετικά ήσυχα τα πράγματα. Στο Ηράκλειο 62 μαρτύρων έχει λίγο συμφόρηση, πολύ μικρή όμως, η οποία ρέει μια χαρά σε γενικές γραμμές. Το κυκλικό εκεί στο τέλος της, από ό,τι βλέπω, ο Άγιος Ιωάννης ο Χωστός είναι σε καλή κατάσταση. Σε καλή κατάσταση και η Κνώσου. Λίγη κίνηση έχει δημιουργηθεί όπως κάθε μέρα στο φανάρι της Στέλιου Καζαντζίδη και της Ικάρου. Είτε πάτε προς λιμάνι είτε προς αεροδρόμιο, το φανάρι αυτό δημιουργεί κίνηση. Γενικά να προτιμάτε τον ΒΟΑΚ αν είναι να πάτε στο αεροδρόμιο. Είναι πιο σίγουρο ότι θα φτάσετε στην ώρα.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
2: Hondo Center. Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
3: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
4: Ελτόρο Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
7: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

I just might, λοιπόν, εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 με Bruno Mars. Αλλιώς, εγώ με τη Μαρία που το λέμε Just Might. Αυτό το τραγούδι είναι το αγαπημένο μας. Το ξέρετε, κάθε φορά που το ακούω, τι θυμάμαι, επιστρέφει η Μαρία τη Δευτέρα. Οπότε να είστε συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Λοιπόν, εχθές πήγα εγώ αμέσως μετά την εκπομπή, πέρασα μία βόλτα από το Χαρταετό. Μπήκα μέσα. Παιδιά, έχουν φέρει τόσο ωραία σχολικά σε αυτό το βιβλιοπωλείο, τόσο ωραία καινούργια σχολικά, και φυσικά τι με έπιασε η μανία μου. Είδα μία τσάντα Hallmark, να πω τη μάρκα, δεν υπάρχει θέμα νομίζω. Είδα λοιπόν μία τσάντα σχολική Hallmark, την οποία μόλις την είδα, φαντάστηκα την ανιψιά μου να τη φοράει. Με ροδάκια, με τρόλεϊ, για να μην, ξέρετε, γιατί τώρα δεν είναι σαν και εμάς τα παιδιά που μας φορτώναν τη σάκα με 300.000 βιβλία μέσα, τώρα έχουν και ροδάκια, για να μην πονάει η μεσούλα τους. Με άλλα αξεσουάρ μέσα, τσαντάκι ξεχωριστό για τις ημέρες που χρειάζεται έτσι κάτι πιο μικρό και όχι τη μεγάλη τσάντα, με κασετίνα, όλα μέσα, απίστευτο σχέδιο, και έχει σχέδια να πάθετε πλάκα στο Χαρταετό. Έχει τις ωραιότερες τσάντες στο Ηράκλειο. Πηγαίνετε να κάνετε μία βόλτα, κάντε και σε άλλες βιτρίνες βόλτα, δεν θα σας πω όχι εγώ, αλλά εκεί θα βρείτε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Φυσικά την πήρα κατευθείαν, γιατί ήταν ένα σχέδιο που μου άρεσε πάρα πολύ, τέριαζε έτσι και με τα ξανθοκόκκινα μαλλιά που έχει η ανιψιά μου. Επομένως την πήρα αμέσως, τη δέσμευσα από τώρα για το Σεπτέμβριο που θα πάει στο σχολείο. Καταχάρηκε η μικρούλα, δεν το συζητάμε. Βιντεοκλήση, είδε την τσάντα. Βρείτε στο Χαρταετό και βιβλία και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά σας και ειδησογραφική και γραφική ύλη. Όλα και ό,τι έχει ένα καλό βιβλιοπωλείο θα τα βρείτε στο Χαρταετό. Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Μπορείτε να πάτε μία βόλτα, να τα δείτε από κοντά και θα με θυμηθείτε. Και τώρα πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη και Μη Μιλάς.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
1: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
0: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
1: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
0: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
2: Συνεχίζουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και έχω και μία απορία τώρα πρωινή.
3: Για πες.
2: Υπάρχει άνθρωπος που να λέει όχι σε ένα καλό καφέ?
3: Όχι, δεν υπάρχει. Σε ένα φρέσκο χυμό ή σε σμούθι αυτές τις μέρες. Στο John Coffee τα βρίσκεται όλα μαζί με γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε ώρα της ημέρας. Νέο κατάστημα μάλιστα και στη λεωφόρο Ικάριου 79 και φυσικά καθημερινό delivery.

ήταν η Σαμπρίνα Κάρπιντερ εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 με το δικό της εσπρέσο, αλλά το καλύτερο εσπρέσο το βρίσκεται εδώ στο Love Cafe, ειδικά εάν είστε άνθρωποι που θέλετε να δουλέψετε σε υπολογιστή. Εδώ θα βρείτε τις καλύτερες εγκαταστάσεις με άνετα γραφεία και τραπέζια που μπορείτε να βάλετε τον υπολογιστή σας, σούπερ συνδεσιμότητα και για ρεύμα για τη φόρτιση του υπολογιστή, αλλά και πολύ γρήγορο Wi-Fi. Μπορείτε να έρθετε εδώ, να καθίσετε να πιείτε τον καφέ σας, να φάτε το πρωινό σας, να απολαύσετε τα υπέροχα snack του Love Cafe και του καφέ του Καψί Αστόρια που μας σερβίρει εδώ. Και φυσικά κάπου εκεί στο βάθος, μέσα από τη τζαμαρία, θα βλέπετε εμάς τους πανέμορφους, πανέξυπνους, απαστράπτοντες παραγωγούς του Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 να κάνουμε τις εκπομπές. Θα είμαστε μαζί λοιπόν, θα περνάμε ωραία, δεν ενοχλούμε. Εμείς απλά κάνουμε εκπομπή και εσείς δίπλα δουλεύετε και απολαμβάνετε τα snack του Love Cafe. Πίσω λοιπόν στον πεζόδρομο Σαπουτιέ, πίσω ακριβώς από το Αστόρια, μπορείτε να μπείτε και να έρθετε να μας δείτε. Βλέπω εδώ ότι αλλάζουν κάποιοι κανόνες στις λαϊκές αγορές και έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό. Θέλω να το ζήσω, να το δω. Θα πρέπει όλοι λοιπόν οι άνθρωποι που είναι και δουλεύουν στις λαϊκές αγορές να έχουν ταμπέλες μεγάλες, ενός μέτρου επί 40 εκατοστά, που θα γράφουν πάνω αν είναι παραγωγή ή αν είναι επαγγελματίες, ούτως ώστε αυτός που πηγαίνει και κάνει τις αγορές να ξέρει εάν αγοράζει απευθείας από παραγωγό ή από έμπορο που πουλάει στη λαϊκή αγορά. Και φυσικά θα γράφει και ονοματεπώνυμο και αριθμό άδειας και στοιχεία μητρώου και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζεται πάνω. Εγώ από αύριο θα ξεκινήσω να βγαίνω έξω και θα γράφω μια ταμπέλα 1x1, τεράστια έτσι πίσω από την πλάτη μου, θα την κουβαλάω και θα γράφει άνθρωπος, ούτως ώστε μην έρθει κανείς και μου πει ότι δεν το δήλωσα από την αρχή και πρέπει λίγο να υπάρχει σεβασμός μεταξύ μας. Έτσι, πρέπει λίγο όλα να τα δηλώνουμε. Έτσι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, εκεί θα πάμε. Έρχεται ο Απόν τώρα με την υπέροχη καντάδα του. Πάμε να τον ακούσουμε δυνατά. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 εδώ παρέα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Τα βρείτε ο Κρήτης 102,8. I got a feeling, μας είπαν εδώ οι Black Eyed Peas. Και θέλω πραγματικά να επιστρέψει μέσα στην ψυχή μου και στην ψυχή όλων μας αυτό ακριβώς το συνέστημα. Να έχουμε το συνέστημα, απλά το προαίσθημα, παύλα συνέστημα. Να έχουμε την αίσθηση ότι κάτι καλό θα συμβεί. Δυστυχώς, όσο προχωράνε τα χρόνια και όσο προχωράει η τεχνολογία και όλα γίνονται πιο εύκολα, κακά τα ψέματα, καμία σχέση δεν έχουν οι ευκολίες που έχουμε τώρα στη ζωή μας με τις ευκολίες που είχαμε όχι πριν πόσα χρόνια, ποιος ξέρει πόσα, πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Κάθε χρόνο όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα αρνητικό συνέστημα και δεν είναι σε μένα, ας πούμε, στην περίπτωση τη δική μου, ότι μεγαλώνω και επειδή μεγαλώνω τα βλέπω όλα λίγο πιο σκούρα. Δεν υπάρχει αυτό, γιατί δεν είμαι καθόλου έτσι. Όσο περισσότερο μεγαλώνω, τόσο πιο αισιόδοξος γίνομαι. Είναι γενικά το κλίμα που επικρατεί στον κόσμο αυτό. Δεν τα βλέπουμε τα πράγματα πια αισιόδοξα και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει να βλέπουμε την όμορφη πλευρά των πραγμάτων, όχι να γίνουμε χαζοί και να μην βλέπουμε την κακή πλευρά, δεν λέω αυτό, αλλά να βλέπουμε και την όμορφη πλευρά. Όμορφη πλευρά, ας πούμε, είναι ότι πλέον μπορούμε να έχουμε αυτοκίνητα ηλεκτροκίνητα. Καθόλου δεν μολύνουν το περιβάλλον, αθόρυβα μπορούν να φορτίσουν και να πάρουν ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε απόλυτα οικολογική μετακίνηση μέσα στις πόλεις μας. Ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ας πούμε, είναι το EC3 της Citroën, SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεσης από τη Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή εύκολη, έξυπνη και οικονομική. Το όφελος από την αγορά του μπορεί να φτάσει ως και τις 5.600 ευρώ. Η Urban Range έκδοση ξεκινάει από 17.900 ευρώ. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ είναι το σημείο που πρέπει να πάτε και να το αναζητήσετε και ένα τηλεφώνημα στο 28 13 15 800 θα σας εξασφαλίσει το πολυπόθητο test drive για να το δείτε από κοντά. Πάμε να το πάρουμε λοιπόν αθόρυβα, οικολογικά, με στυλ, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται 62 μαρτύρων δεν μας άφησε σε ησυχία. Εκεί στο κυκλικό αρχίζει να δημιουργείται κίνηση. Αν βγαίνετε από το Ηράκλειο, θα τη συναντήσετε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χωστός είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Κνωσού επίσης, πάρα πολύ λίγη κίνηση εκεί στην κάθοδο, στο κυκλικό στον Άγιο Ιωάννη. Τίποτε το ιδιαίτερο. Στέλιου Καζατζίδη, διασταύρωση με Ικάρου. Εκεί πάρα πολύ προσοχή, ειδικά στη Στέλιου Καζατζίδη, κάθοδο προ λιμάνι. Εκεί στο φανάρι θα συναντήσετε μια πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Αν θέλετε να πάτε αεροδρόμιο και να είστε στην ώρα σας, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα και με ακρίβεια.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
2: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Bambino, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Bambino, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, Λακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, και μαζί μας όπως κάθε μέρα Heaven Ανθοπολείο και Heaven Events. Και έτσι μουσικά να σας πω, με παν κι ανισοπαιδητής, ότι το Heaven Ανθοπολείο τα έχει όλα, τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρες, ειδιδώρων, ανθοδέσμες και φυσικά αναλαμβάνει event για γάμους, βαπτίσεις, εταιρικά event, κοινωνικές εκδηλώσεις. 2810-824-970 το τηλέφωνο και Ελευθερίου Βενιζέλου 83 θα τους βρείτε.

Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό εδώ στο Ηράκλειο. Τον καλό μας τον καιρό. Από ό,τι φαίνεται, αυτές τις μέρες απολαμβάνουμε πάρα πολύ έτσι ζεστό κλίμα εδώ στο Ηράκλειο Κρήτη. Το χαιρόμαστε. Πραγματικά έχει ζέστη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα μελτέμια έχουν πέσει λίγο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας εδώ στο Ηράκλειο. Το βράδυ όμως είμαστε σχετικά δροσερά με 22-23 βαθμούς Κελσίου, κάτι 30 την ημέρα. Μία χαρά και ό,τι πρέπει για καλοκαίρι στην Κρήτη, καλοκαίρι στο Ηράκλειο. Το απολαμβάνουμε, το αγαπάμε πάρα πολύ. Φυσικά έχουμε και την κλιματολόγηση στους εσωτερικούς χώρους που μας φτιάχνει τη διάθεση, μας φτιάχνει το κλίμα και σε γραφείο και σε σπίτι με τις αντλίες θερμότητας, τον οικιακό και τον επαγγελματικό κλιματισμό, τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, τους αφιγραντήρες. Όλα τα βρίσκουμε εκεί στην κλιματολόγηση. 2810-254-222 είναι το τηλέφωνο που πρέπει να πάρετε και αν θέλετε να δείτε τη δουλειά της κλιματολόγηση από κοντά, μπορείτε να πάτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, και θα τα δείτε όλα εκεί από κοντά. Climatologic.gr επίσης είναι το site τους, τα βλέπετε όλα εκεί. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τη Ρέι που ψάχνει τον άντρα της, Where is my husband, δηλαδή Ρέι μου και εσύ λίγο βάλτε ένα GPS, δεν γίνεται κάθε τρεις και λίγο το ίδιο πρόβλημα.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Μέλισσες ακούσαμε μόλις τώρα και έλεγες. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ανεκδιήγητα πράγματα. Μου έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Δεν ξέρω, παιδιά, θα είναι ηλικία, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Λοιπόν, καταπέλτης, λέει, εισαγγελέας της Καλιφόρνιας κατά του Μάρκ Ζάκερμπεργκ, εκεί που έχει κάνει το Facebook και το Instagram τόσο ωραία και εθίζεται ο κόσμος και ήξερε, λέει, από την αρχή ότι θα εθίζονται τα παιδιά μας στο Facebook και στο Instagram και το έκανε επίτηδες. Και φυσικά η εταιρεία αρνείται και είναι σε μια δικαστική διαμάχη τώρα όλη η κατάσταση εκεί. Αρνείται ότι της έκανε σκόπιμα τις πλατφόρμες. Απέκρυψε, λέει, από τους γονείς και το κοινό ότι τα παιδιά τους θα κολλούσαν με το Facebook και το Instagram. Να ρωτήσω κάτι στους γονείς που τρέχουν εκεί πέρα τώρα και το παίζουν ότι πω, πω, τι πάθουν τα παιδιά μας από το Facebook και από το Instagram. Εκείνος ο Μάρκ Ζάκερμπεργκ σας έβαλε το κινητό στα χέρια των παιδιών σας? Ή εσείς το αφήσατε εκεί πέρα με το κινητό για να κάνετε άλλες δουλειές? Γιατί η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε και δεν φτάνουμε όλοι μας με τις δουλειές μας. Ποιος έδωσε το κινητό στο παιδί και μπήκε στο Instagram και δεν ξεκολλάει τώρα? Εγώ? Όχι. Επομένως, όλα αυτά είναι πραγματικά για να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Είναι εγώ σαν να βγω τώρα έξω στην Πόπη που φτιάχνει εδώ τον καφέ στο Αστόρια και μου τον κάνει ωραίο. Α, Πόπη, τον έκανες επίτηδες πολύ ωραίο τον καφέ και τώρα έχω κολλήσει και θέλω καφέ από το Αστόρια. Και να την τρέχω στα δικαστήρια γιατί κάνει ωραίο καφέ. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, πρέπει λίγο να παίρνουμε εμείς τις ευθύνες για ό,τι φταίμε και να ρίχνουμε τις ευθύνες σε αυτούς που φταίνε, αν φταίνε. Δεν έδωσε κανείς Μαρκ Ζάκερμπεργκ το κινητό σε κανενός το παιδί και όλο αυτό πρέπει να

Έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Έτσι, όλα αυτά τα δικαστήρια είναι για το φαίνεστε, είναι για να δείξουμε ότι είμαστε ευαισθητούλιδες, είναι για να κάνουμε πράγματα που δεν έχουν καμία απολύτως ουσία. Κρατήστε τα παιδιά σας κοντά στη φύση, πηγαίνετε τα βόλτες, να περάσετε όμορφα μαζί τους, να περάσετε ποιοτικό χρόνο, να πάτε στη θάλασσα, να παίξετε μαζί τους, να μάθετε σκάκι μαζί τους. Δεν είναι κακό ένας γονιός να μάθει σκάκι μαζί με το παιδί του συγχρόνως και να χάνει από αυτό. Αυτές είναι ωραίες στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες στα παιδιά. Δεν θα τις βγάλουν ποτέ από τη μνήμη τους. Και θα μας αγαπήσουν εμάς τους μεγαλύτερους, τα μικρά τα παιδιά περισσότερο. Θυμούνται, καταλαβαίνουν, δεν είναι χαζά. Η καρδιά τους έχει πολύ περισσότερη αντίληψη από το δικό μας το μυαλό. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Και επομένως, αφήστε τον καθένα να κάνει ό,τι θέλει και σεβαστείτε την ηλικία και την παιδικότητα των παιδιών σας.

0: Υπέροχη Μαρίνα Σπανού, πονάει αγάπη, το ακούμε εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Και εγώ είμαι εδώ, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και ήρθε η ώρα να σας πάω μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. Με ένα υπέροχο αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën Veneris. Να κάνουμε μια ωραία βόλτα λοιπόν με ένα αυτοκίνητο που τα έχει όλα, σούπερ οικονομική τιμή, 5.600 ευρώ είναι το όφελος από τον πελάτη που αγοράζει αυτό το αυτοκίνητο και η τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση ξεκινάει από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για την ηλεκτροκίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλο, η Citroën δίνει τη δική της απάντηση με ένα 100% ηλεκτρικό σούπερ στυλάτο, απόλυτα πρόσιτο αυτοκίνητο και απόλυτα σύγχρονο, το EC3. 28 13 15 800 είναι ο αριθμός που πρέπει να πάρει για να κλείσετε ένα test drive στην αποκλειστική αντιπρόσωπο για τη Citroën για το Ηράκλειο, την Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Και πάμε τώρα να πάρουμε αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, να το κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και πολύ πιο ήσυχα τα πράγματα σε σχέση με άλλους μήνες. Είμαστε σε άδεια και φαίνεται. 62 μαρτύρων είναι πολύ χαλαρή. Σε πολύ λίγα σημεία έχει ελάχιστες καθυστερήσεις. Μέχρι και ο Άγιος Ιωάννης ο Χωστός έχει ηρεμήσει από ό,τι φαίνεται. Κνωσού επίσης σε πολύ καλή κατάσταση. Λίγες καθυστερήσεις εκεί στο κυκλικό στον Άγιο Ιωάννη. Τίποτε το ιδιαίτερο. Και βλέπω εδώ μόνο στη Στέλιου Καζατζίδη διασταύρωση με Ικάρου και πορεία προς αεροδρόμιο και πορεία προς λιμάνι. Αρκετά μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις. Οπότε αυτό είναι το μόνο που πρέπει να προσέξετε. Έξετε σήμερα.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack? Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack. Παντού.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Δανάη κι άλλο. Και εμείς δεν χορταίνουμε εδώ το Λαβρέντιο και δεν χορταίνουμε τη ζεντάγια.
1: Η ζεντάγια, παιδιά.
0: Να την είναι εδώ.
1: Και κάθε μέρα χαίρομαι.
0: Αγγελίνα, αισθάνομαι... σταματάκι!
1: Καλημέρα σε όλους να πω. Καλημέρα, πολύ. Γιάννη μου. Έλα να σου πω, σου έχει λείψει, Μαρία.
0: Την είδα.
1: Πότε?
0: Τες.
1: Την... Α, δεν αντέχετε.
0: Ήρθε για περιποίηση.
1: Δεν αντέχετε μακριά ένας από τον
0: άλλο. Δεν μπορεί, ήρθε εκεί, τα είπαμε λίγο, μου είπε διάφορα νέα έτσι. Ειδικά τη Δευτέρα επιστρέφει εδώ. Αύριο είναι η τελευταία μου μέρα εμένα σε live εκπομπή και Δευτέρα
1: τελευταία
0: επιστρέφει.
1: Τελευταία
0: Παναγία. Ναι, μετά Τετάρτη θα ξανάρθουμε. Ναι, δύο μέρες θα λείψω.
1: Για το Θεό.
0: Τι
1: για
0: να
1: το Θεό.
0: Κάνω.
1: Λοιπόν, κοίτα, κάνε γεια στα παιδιά που μας κοιτάνε εδώ
0: παιδιά,
1: στο live καφέ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είχαμε ένα θέμα συζήτησης πριν λίγο.
1: Ναι.
0: Που λέγαμε για τον Μάρκ Ζάκερμπεργκ που είναι σε μήνυση με το California State και άλλα states του κάνανε.
1: State.
0: Πολύ μήνυση του κάνανε γιατί έχει λέει πολύ εθιστικά social media. Και εγώ γκάριζα εδώ, φώναζα, έλεγα αν είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν το ξέραμε όταν δίναμε το κινητό στο παιδί ότι θα κολλήσει. Είναι επόμενο.
1: Ναι, εδώ εμείς. Εμείς δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Αλήθεια σου λέω ότι υπάρχουν στιγμές που πιάνω το κινητό και μπορεί να περάσει κάποια ώρα χωρίς να το καταλάβω.
0: Μόνο εσύ.
1: Που
0: όλοι
1: είμαι ενήλικα. Και κάποια
0: έτσι,
1: χρόνια.
0: Και δεν έχουμε και δικαιολογία πια. Το θέμα είναι αυτό, ότι δεν έχουμε πια δικαιολογία.
1: Γιάννη, έχουμε κοινό
0: γιατί...
1: τώρα εδώ και ένα παιδάκι.
0: Άνοιξε την πόρτα, έλα και από ό,τι κατάλαβα, αν κατάλαβα από τη γλώσσα που μιλούσαν πριν είναι Ιταλοί. Πάμε εμείς στο τατού και Λωρίν, εδώ στο αγαπημένο. Και να το, έρχεται. Άνοιξε την πόρτα, γιατί νομίζω ότι είναι από την Ιταλία να τους μιλήσω στη γλώσσα.
1: Ωραία,
0: τους.
1: Υπέροχα.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
1: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
1: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα. Μικρή στάση μέσα στη μέρα.
2: Και συνήθως σημαίνει κάτι νόστιμο, Γιάννη μου καπνίδι μου.
1: Στο John Coffee θα βρεις καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
2: Και πλέον σας περιμένει και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρο 79, ενώ καθημερινά υπάρχει και delivery. John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις.

0: κάγκελο η Αγγελίνα.
1: Αλώρα.
0: Αλώρα,
1: ναι. Αλώρα, Γιάννη. Μπορώ να μιλήσω για λίγο γιατί έπαθα σοκ. Εμφανίζονται κάποιοι άνθρωποι πριν από λίγο. Είναι μια οικογένεια Ιταλών εδώ στο Love Cafe. Πίνουν το καφεδάκι τους. Εμφανίζονται, μας χαιρετάνε, χαίρονται κλπ. Που είμαστε εδώ. Και ανοίγουμε την πόρτα μετά που κλείνουμε το μικρόφωνο να μπουν μέσα οι άνθρωποι. Λοιπόν, και αρχίζει μια συζήτηση με το Γιάννη. Κοιτούσα μία τη μία πλευρά. Ο Γιάννης άπτε στα ιταλικά. Εγώ δεν έπιανα ούτε λέξη. Σαν τα ελληνικά, πώς μας. Θες να κάνουμε μία εκπομπή στα ιταλικά?
0: Να κάνουμε μία εκπομπή στα ιταλικά. Σι, θέλω. Ήταν πολύ ωραία.
1: Θέλω να σας πω, εγώ μου είχε πει ότι έμενε Ιταλία, τα ξέρω όλα αυτά. Αλλά έπαθα σοκ. Τον κοιτούσα με γουρλωμένα μάτια.
0: Ναι, λοιπόν, και μόλις τους είπα, ειδικά ότι έχει. Παίζει εδώ Σαλ Νταβίντσι, ο Ναπολιτάνος τραγουδιστής που είχε στην
1: Eurovision. Τρελαθήκανε.
0: Λέω σε όλο τον κόσμο παίζει σε εμάς, δεν θα παίζει ο Σαλ Νταβίντσι. Ναι, παιδιά, είναι έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν,
0: έμεινα πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν. Όχι σχεδόν, 19 χρόνια έμεινα στη Ρώμη, δεν θα μάθαινα Ιταλικά. Και το θέμα είναι ότι ακόμα βλέπω τηλεόραση, ακούω ραδιόφωνο από την Ιταλία πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας, διαβάζω βιβλία στα Ιταλικά, μιλάω με τους φίλους μου.
1: Σου είναι πανεύκολο, δηλαδή όπως θα.
0: Σκέφτομαι πολλές φορές τα Ιταλικά. Ακόμα μετά από. Έχω να πάω στην Ιταλία τώρα 10 χρόνια, 11. Και σκέφτομαι ακόμα πολλές φορές τα Ιταλικά και βρίζω μέσα μου στα Ιταλικά.
1: Αυτό θα είναι πάρα πολύ.
0: Στο λέω, είναι πολύ εκτονοτικό. Πάμε να ακούσουμε το χαμόγελό σου από Νικηφόρο. Επιστρέφουμε ξανά σε λίγο για να σας χαιρετήσω εγώ.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Καπνίδης Γιάννης στο μικρόφωνο. Και ήρθε η ώρα, πλησιάζει 10, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω και να δώσω τη σκυτάλη στην Ζεντάγια του Love Radio Κρήτης 102,8, στην Αγγελίνα Σταματάκη που θα ξεκινήσει από τις 10. Λοιπόν, εμείς εδώ να πάρουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο, να το κάνουμε μια ωραία βόλτα, έτσι να δείξουμε τι ωραίοι που είμαστε τύποι, να το μοστράρουμε, και μιλάμε για το ηλεκτροκίνητο Citroën EC3 που συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο, τέλειο design, θα το δείτε από κοντά, μοντέρνα σχεδίαση λοιπόν, απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά σας και φυσικά οικονομία. Έως και 5.600 ευρώ είναι το όφελος για το πελάτη που το αγοράζει, ενώ η τιμή εκκίνησης είναι για την Urban Range έκδοση 17.900 ευρώ. Το ηλεκτροκίνητο EC3 είναι 100% ηλεκτρικό, εύκολο στην οδήγηση, ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα σήμερα. Νέο Citroën λοιπόν EC3, το μέλλον κινείται ηλεκτρικά, στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ θα το βρείτε. Αποκλειστική αντιπρόσωπο το Citroën για το Ηράκλειο, 2810-315-800, ο αριθμός που πρέπει να καλέσετε για να κλείσετε το test drive. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τώρα το EC3 μία βόλτα, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic, και από ό,τι φαίνεται βγήκατε βολτίτσα μετά τις 10. Θέλετε να είστε στο κέντρο. 62 Μαρτύρων προς την έξοδο έχει μια αρκετά μεγάλη ουρά. Ρέει σχετικά καλά, αλλά δεν πάβει να μας καθυστερεί. Το ίδιο ισχύει και για την Λεωφόρο Κνωσού. Στο κυκλικό της στον Άγιο Ιωάννη, στην κάθοδο έχει σχηματιστεί μια μεγάλη ουρά που και εκείνη όμως ρέει σχετικά καλά. Φανάρι, Στέλιου Καζατζίδη και η Κάρου εκεί προς την Αλικαρνασσό. Προσοχή πολύ, είτε κατεβαίνετε προς λιμάνι είτε πάτε προς αεροδρόμιο. Στις πορείες αυτές θα βρείτε αρκετή καθυστέρηση. Εγώ να σας χαιρετήσω, θα τα πούμε αύριο πρωί, dance στις 6. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έρχεται η καλύτερη μουσική, τα καλύτερη νέα και παραγωγή που πραγματικά πετάνε. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
2: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
10: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή Κιμωλία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαμπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
20: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι Πεμπτούλα, 20η μέρα του Αυγούστου. Πότε φτάσαμε εδώ? Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Αγγελίνα Σταματάκη μέχρι τη μία.

Θα σας πω ότι στο feed μου γενικά, στα social media, υπάρχουν ακόμη διακοπές. Χαίρομαι πάρα πολύ, αλλά αλήθεια, προσμονώ να έρθουν και οι δικές μου, έτσι, να κάτσω σε μια παραλία, να είμαι με το καφεδάκι μου στο χέρι, να κολυμπήσω, να χαλαρώσω. Έρχονται και για μένα αυτές οι μέρες. Πάμε να ακούσουμε Μύρωνα Στρατή και πάνω απ' όλα.

These beautiful things that I've got. Αυτός ήταν ο Benson Boone, Beautiful Things, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στο Θεοχάρη, στη Θεοχαρία, και φυσικά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Και να σας πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Ναι, υπάρχει και τέτοια μέρα. Και μεταξύ μας, νομίζω τα κουνούπια μάλλον δεν χρειάζονται καμία επενθύμηση. Απλά έρχονται. Είναι καλοκαίρι, είναι, έχει αυτή την υγρασία. Είναι το αγαπημένο τους σπορ, νομίζω αυτό. Η 20η Αυγούστου τώρα είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση για τους κινδύνους που συνδέονται με τα κουνούπια. Η ημερομηνία φυσικά δεν είναι τυχαία. Στις 20 Αυγούστου του 1897, ο γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακοίνωσε ότι τα κουνούπια ευθύνονται για τη μετάδοση της ελαιονοσίας. Και να, έτσι προέκυψε αυτή η Παγκόσμια ημέρα. Ας αφήσουμε τα κουνούπια στην άκρη και πάμε στον Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στα καλύτερά του. Ώρες μικρές, δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι με ανατριχιάζει. Είναι εκπληκτικό και ήρθε η ώρα του καιρού. Λοιπόν, θέλω να έχετε υπομονή, να έχουμε όλη υπομονή. Έχει υγρασία αυτές τις μέρες. Εμένα προσωπικά, να ξέρετε, εγώ δεν την αντέχω ωριακά την υγρασία αυτή. Όμως θα το αντέξουμε και αυτό και θα το περάσουμε. Και σήμερα έχει επίσης και μια υπέροχη θάλασσα. Ήτανε λαδιά που λένε. Ήταν υπέροχα. Πέρασα από την παραλιακή. Υπέροχα. Οπότε το απογευματάκι ή προς βραδάκι, γιατί είναι μεγάλη ακόμη ημέρα. Ορίστε, μπορούμε να κάνουμε και τη βουτιά μας, να δροσιστούμε. 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. 31 θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανση από το 1996. Να πούμε ότι είναι και μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό. Και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Anastasia και Left Outside Alone.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και συνεχίζουμε με ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε το χώρο μας. Η εταιρεία Σκαβολίνη δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, εργονομία και ποιοτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία 60 χρόνων στο χώρο του design, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαθέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαθέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
7: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
8: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ρέμος και Δευτέρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και καλοκαίρι σημαίνει ξεκούραση, σημαίνει ανανέωση και περισσότερες όμορφες στιγμές. Μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε τον ύπνο σας? Με ένα νέο στρώμα λοιπόν Κάντια μπορείτε να απολαμβάνετε την άνεση και τη στήριξη που χρειάζεται το σώμα σας κάθε μα κάθε βράδυ. Και τώρα στις καλοκαιρινές εκπτώσεις η ανανέωση γίνεται ακόμη πιο εύκολη. Αποκτήστε τα κορυφαία στρώματα της συλλογής Inventor με έκπτωση 40% και επιλέξτε στρώματα, κρεβάτια και άλλα προϊόντα ύπνου με έκπτωση έως και 30% παρακαλώ. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα Κάντια στο Ηράκλειο και βρείτε αυτό που ταιριάζει σε εσάς. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Everything But The Girl και Missing.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. When I met you in the summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio.

Στέφανος Κορκολής στους 5 ανέμους εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι επειδή και κάποια χρόνια της ζωής, βασικά τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου δούλευα με τον τουρισμό, στη φιλοξενία, στο hospitality, παρατηρώ ανθρώπους, δηλαδή το έχω πάρα πολύ αυτό, έτσι ώστε να γίνει το σέρβις όσο καλύτερο γίνεται. Οπότε να ξέρετε ότι παρατηρώ πάρα πολλά πράγματα όταν είμαι εδώ. Τώρα είμαστε στο Love Cafe, βλέπω εδώ πέρα έξω τι γίνεται, βλέπω τους ανθρώπους και θέλω να σας πω ότι αυτό είναι κάτι που γυμνάζεται. Δηλαδή να έχεις το skill να μπορείς να διαχειριστείς σε εισαγωγικά, χωρίς το χειρισμό, έναν άνθρωπο όπως και από όπου και ό,τι και αν είναι, καταλάβατε. Εμένα αυτό με συναρπάζει πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό, είμαστε πάρα πολύ καλοί σε αυτό στην Ελλάδα και το λέω και το εννοώ αυτό, είμαστε πάρα πολύ καλοί στη φιλοξενία, στο να νιώσει ο επισκέπτης, ας πούμε, ότι είναι το σπίτι του, στο να νιώσει όμορφα, στο να νιώσει ότι τον φροντίζουν. Πολύ όμορφο. Και εγώ τώρα θα μεταφερθώ στα στενά της Πάρου και πάμε να ακούσουμε The Second Voice και Let Me Be.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς, υπήρχες πάντα. Love Radio Κρήτης 102,8, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Να στείλω τα φιλιά μου στο Γιάννη Βασιλόπουλο που μας ακούει και να σας πω, επειδή έχω λάβει δεκάδες μηνύματα για το τι εννοούσαμε το Let Me Be και το The Second Voice, το τραγούδι που ακούστηκε λίγο πριν, και την Πάρο, θέλω να σας πω ότι στην Πάρο όταν πήγαμε με τα υπέροχα Love Islands 2026, αυτό το αγαπημένο project, κάναμε και ένα υπέροχο TikTok χορευτικό με Ράνια Πιλάλη και Μαρία Λιαδάκη εκεί στα στενά της Πάρου και έγινε χαμός. Οπότε κάθε φορά που ακούμε αυτό το τραγούδι μας τηλεμεταφέρει με έναν τρόπο στην Πάρο. Να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6956641028. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: 1, 2, 3, 4. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
9: Do, Na, To, Fa, E και Si.
8: Τι λες, παιδί μου?
9: Ντονάτο, κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
5: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Και αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όσους ήταν ήδη συντονισμένοι και σε όσους συντονίστηκαν τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα μας παρεούλα με Queen και You Don't Fool Me.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ήταν η Άννα Βύση, όλα για όλα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω να στείλω, με συγχωρείτε, τα σαρδά μου όλα θα τα κάνω σήμερα, τα φιλιά μου στον Κώστα. Στον Κώστα τον Καπί με δύο πι, που είναι ο κουνιάδος μου, μας ακούει και σήμερα εκεί στην Αθήνα. Τα φιλιά μου σήμερα, έχω πολύ πρωτεύουσα, πάρα πολύ χαίρομαι. Και τώρα έρχεται ένα τραγούδι που έχει γίνει το αγαπημένο μου για αυτό το καλοκαίρι, γιατί δεν ξέρω, έτσι μου θυμίζει κάτι ρομαντικό και μαζί έτσι. Θα ακούσετε τώρα, Γιάμα και καλοκαίρι μου.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και ας μπούμε λίγο στην καθημερινότητα του σπιτιού, εκεί όπου όλα ξεκινούν. Η εταιρεία Σκαβολίνη δίνει έμφαση στην κουζίνα ως κέντρο ζωής με προτάσεις που συνδυάζουν αισθητική πρακτικότητα και μεγάλη ποικιλία λύσεων αποθήκευσης για κάθε ανάγκη. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο C-Tech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφέ στο πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Translation complete.
4: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
6: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και

Αυτός ήταν ο David Guetta, Teddy Swims και Tones and I, Gone, Gone, Gone. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και να πούμε τα νέα του καιρού. 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Έχει 50% υγρασία, αλλά κολλάει πάνω σου όλο αυτό. Υπομονή, να ξέρετε ότι αυτό θα αλλάξει αύριο από ό,τι βλέπω εδώ στην πρόγνωση, οπότε μία μέρα έμεινε. Και πάμε στον Άγιο Νικόλαο, 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή, 31 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία εκεί. Έχει 4 αποφοράκια σήμερα λοιπόν, έχει μία υπέροχη μέρα για θάλασσα, οπότε θα ξαναπώ ότι έτσι το απογευματάκι παίρνουμε την τζαντούλα μας, παίρνουμε το μαγιουδάκι μας, την παντοφλίτσα μας, μπορούμε να κάνουμε μία βουτίτσα να δροσιστούμε για να μην την καταλάβουμε την υγρασία που έλεγα πριν. Και πάμε και στις μοίρες, γιατί παράπονα γίνονται ότι δεν λέω τον καιρό του τόπου μου. 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Έχει και εκεί 3 αποφοράκια. Με ενημέρωσαν ότι η θάλασσα είναι λαδιά και εκεί, οπότε περνάμε όμορφα σήμερα το απογευματάκι. Και μαζί μας είναι η εταιρεία Climatologic, από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Να πούμε ότι εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας για το χειμώνα αυτά, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό και πολλά πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Τρέμω.

Love Radio Κρήτης 102,8 και αν ψάχνετε το σημείο που συνδυάζει θάλασσα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση, η απάντηση είναι μία. Cicadas Escape Experience στο Καρτέρο, μόλις 15 λεπτά από το Ηράκλειο, με signature cocktails από τον Γιώργο Δενδράκη, μοναδικές γεύσεις, sushi και ένα ηλιοβασίλεμα που γίνεται εικόνα. Ο ιδανικός προορισμός και για το Σαββατοκυριακό σας, δίπλα στη θάλασσα μέχρι αργά το βράδυ.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Υδροτζιμ, Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Υδροτζιμ, Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

αυτός ήταν ο Τζο, End of Beginning, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν αυτή την περίοδο οργανώνετε γάμο, βάφτιση ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, θέλω να σας πω για ένα πραγματικά υπέροχο χώρο. Το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Για περισσότερες πληροφορίες τώρα μπορείτε να καλέσετε στο 694-837-1397. Χτες λοιπόν σταμάτα, αλλά έγινε χαμός με το Θοδωρή Φέρι. Ζήλεψα λίγο, δεν θα πω ψέματα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο γι' αυτό. Πάμε τώρα να τον απολαύσουμε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Καρβέλας, καλοκαιρινές διακοπές, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου στην Αλεξία, που πριν τρεις μέρες έφτασε στην Ελλάδα από την όμορφη Ολλανδία. Είναι χαρούμενη, χαλαρώνει και φυσικά ανυπομονή για το event του Σεπτεμβρίου. Όσοι ξέρουν, ξέρουν, θα πω. Επιστρέφω σε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ λίγο. Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα πάμε σε κάτι πιο αισθητικό, εκεί που ο χώρος γίνεται εμπειρία. Η εταιρεία Σκαβολίνη συνδυάζει ιταλικό design και σύγχρονη τεχνογνωσία, δημιουργώντας κουζίνες, μπάνια και living που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη διαχρονικότητά τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Φύγαμε για Κύθυρα. Πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
11: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
12: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
11: Τι λες παιδί μου?
12: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
11: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Πεμπτούλα, προ-Παρασκευή θα πω, 20 Αυγούστου, λίγο μετά τις 12. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πού είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.
4: Η πρώτη σκέψη.

αλλά η Ελένη Ράντου δεν άφησε κανένα περιθώριο παρανόησης. Γυναίκες μη μασάτε. Και αυτή τη φορά το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η Ελένη Ράντου σχολίασε με καυστικό τρόπο τον ηλικιακό ρατσισμό απέναντι στα γυναικεία σώματα στην παραλία και μας θυμίζει κάτι πάρα πολύ απλό. Κανένα σώμα δεν χρειάζεται άδεια για να υπάρχει, να φαίνεται και να χαίρεται το καλοκαίρι. Και αλήθεια, εγώ αναρωτιέμαι από πότε υπάρχει ηλικία για το μαγιό. Από πότε δηλαδή πρέπει μια γυναίκα ή ένας άντρας να κοιτάξει την κοιλιά του, την κοιλιά της, τα πόδια της, τις ρητίδες και να αποφασίσει αν επιτρέπεται να πάει στην παραλία. Το σώμα αλλάζει, μεγαλώνει, περνάει εγκυμοσύνες, περνάει αυξομοιώσεις βάρους, έχει ουλές, έχει ραγάδες, έχει κυταρίτιδα. Είναι όμως το σώμα μας και δεν χρωστάει σε κανένα να είναι ψεγάδια στο για να φορέσει ένα μπικίνι. Οπότε, κυρίες και κύριοι, βάλτε το μαγιό που σας αρέσει, βάλτε αντιλιακό, πάρτε την πετσέτα σας και πηγαίνετε στην παραλία. Και αν κάποιος ή κάποια έχει πρόβλημα, ας κοιτάξει αλλού. Τόσο γλυκά το είπα. Πάμε να ακούσουμε Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος. Αχ, κορίτσι μου, και θέλω να σας πω ότι θυμάμαι, ήμουνα μικρή, να ήμουνα τώρα δημοτικό. Ναι, δημοτικό ήμουνα. Και θυμάμαι που είχα πάει στο δισκοπωλείο στις Μοίρες. Δισκοπωλείο, ακούτε. Και είχα πάρει αυτό το CD που είχε αυτό ακριβώς το τραγούδι και το έβαζα στο repeat. Είχα πατήσει repeat και έπαιζε ξανά και ξανά. Αχ, κορίτσι μου και αχ, κορίτσι μου. Αχ, κορίτσι μου και αχ, κορίτσι μου. Τι όμορφες εποχές, τι ωραία πράγματα. Και πάμε να δούμε τον καιρό, έτσι ρομαντικά. 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Όπως είπα και νωρίτερα, είναι υπέροχη η θάλασσα. Έχει έτσι μία ηρεμία και μία μικροϊγρασία. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις και κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και μπορείτε να τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Πάμε να απολαύσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
2: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big, από τη Fresh Snack.
11: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Απολαύσαμε την Άννα Βύση και το Αιγαίο εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και μπορεί να έχουν περάσει 136 χρόνια από το θάνατο του Vincent Van Gogh, όμως τα έργα του συνεχίζουν έτσι να μας συγκινούν και να μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Και υπάρχει κάτι πολύ όμορφο σε αυτό. Ο ίδιος ο Van Gogh είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον ουρανό και τα αστέρια. Φυσικά μιλάω για τον πίνακα «Η ένα στρινύχτα», που υπάρχουν δύο βερσιόν, να ξέρετε. Ο ένας πίνακας είναι στο Άμστερνταμ και ο άλλος πίνακας είναι στη Νέα Υόρκη. Και δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα για ζωγραφική, ούτε να είσαι ειδικός στην αστρονομία για να, έτσι, να θαυμάσεις αυτόν τον πίνακα. Ο ίδιος έλεγε: «Δεν ξέρω τίποτα, αλλά η θέα των αστεριών με κάνει να ονειρεύουμε». Τι όμορφα λόγια είναι αυτά. Και ίσως τελικά αυτό να είναι αρκετό. Να σηκώνουμε που και που το βλέμμα μας ψηλά, γιατί... θα δούμε και θα ανακαλύψουμε πάρα πολλά. Έτσι, θα πάρω τώρα μία αναπνοή και πάμε να ακούσουμε αντώνυμα.

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα!

0: Και ήρθε το κορίτσι μου, ήρθε η Ράνια Πύλα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια τώρα, αλήθεια ρε παιδιά. Λάμπρη Διοκρίτη 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σα, Αγγελίνα Σταματάκη και Ράνια Πύλα.
1: Γεια σα, καλησπέρα και από μένα.
0: Κορίτσι μου, τι κάνει, πίνει τον καφέ σου έξω.
1: Πίνω το καφεδάκι, με έκανα τη βόλτα μου στο κέντρο. Τι ωραία να μην έχει δουλειά το πρωί. Να είσαι σε άδεια.
0: Άκουσε με. Ή γενικά να μην έχεις δουλειά, αλλά να έχεις πάρα πολλά
1: να
0: λεφτά.
1: Έχεις λεφτά.
0: Ναι.
1: Νομίζω κάποια στιγμή θα βαρεθείς. Ωραίο θέμα ανοίξαμε. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές, διότι ξέρεις, όταν παθαίνουμε αυτό το burnout, ρε παιδί μου, που δουλεύουμε πολύ, κάποια στιγμή λέμε θέλω λιγότερο να δουλεύω, να σταματήσω, να ξεκουραστώ. Ξεκουραζόμαστε έτσι 1-2 εβδομάδες και μετά σε πιάνει κάτι, δεν νιώθεις λίγο.
0: Καθόλου.
1: Αλήθεια.
0: Θα σου πω, εγώ αισθάνομαι ότι θέλω να πω π.χ. τώρα, ας πούμε, έφερα το κέντημά μου, θα κεντάω.
1: Πρόλαβες να κεντήσεις.
0: Μία βελονιά. Μία βελονιά έκανα. Μία βελονιά. Λοιπόν, θέλω να πω σε όλους ότι όσοι οργανώνουν γάμο, βάπτιση, τέτοιο μεγάλο event, ότι ναι, εγώ δεν έχω αγχωθεί, δηλαδή δεν έχει υπάρξει άγχος, αλλά έχεις τόσα πολλά πράγματα να κάνεις όταν δεν έχεις wedding planner, που μήπως να το κάνω μετά από αυτό.
1: Ναι, δηλαδή, wedding planner.
0: Ναι, να γίνω wedding planner.
1: Αντέχεις τόσο άγχος και στρες, εγώ δεν μπορώ.
0: Εγώ τα έχω όλα, να ξέρεις τώρα. Έχω τικ-τικ, ξέρω τι πρέπει να γίνει. Τικ-τικ-τικ-τικ.
1: Α, είσαι οργανωμένη.
0: Να έρθει η ώρα σου, κορίτσι μου, και θα τα φτιάξουμε όλα. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
1: Θα δούμε.
0: Πα-πα-πα-πα-πα-πα. Τώρα είναι τυχαίο αυτό το τραγούδι.
1: Δεν το θέλω τώρα αυτό, γιατί έπεσε. Δηλαδή είναι λες και μου στέλνει το σύμπαν
0: ο Γιάννης Βασιλόπουλος.
1: Γιάννη, μοναχική καρδιά.
0: Δεν ήξερε.
1: Δεν ήξερε, είδες τώρα. Δεν το είχα δει καν ότι θα παίξει αυτό το τραγούδι.
0: Έλα, να στο δούμε από την άλλη οπτική. Να το απολαύσουμε.
1: Καλή είναι και η μοναξιά, πού και πού.
2: Πόσο βαριέμαι να ξύγω τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

Radio Κρήτη 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες 3 ώρες. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
7: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
8: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
8: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαι και εγώ, Ράνια Πιλάλη, στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι Πέμπτη, είναι 20 Αυγούστου. Εδώ είμαστε και πάμε μαζί μέχρι και τις 4.
17: Και
16: Και κάπου εδώ έχουμε φτάσει αισίως στις 20 Αυγούστου, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Απλώς σιγά σιγά αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε έτσι ότι ο μήνας τρέχει πιο γρήγορα από όσο θα θέλαμε. Εμείς πάντως δεν βιαζόμαστε καθόλου. Έχουμε 3 ώρες μπροστά μας, πολλή μουσική. Και πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ.

Ήταν ο Teddy Swims, Hammer to the Heart, στο Love Radio Crete 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε να δούμε λίγο τον καιρό σήμερα στο νησί μας. Η μέγιστη θερμοκρασία στο Ηράκλειο θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ. Τίποτα. Σε σχέση με αυτά που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, 4 μποφόρ δεν είναι τίποτα. Η υγρασία βέβαια είναι αρκετά υψηλή. Χθες ήταν υψηλότερη στην υγρασία, ειδικά το βράδυ. Εδώ γινόταν χαμός. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου με 3 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Και στον Άγιο Νικόλαο επίσης στους 31 βαθμούς με 4 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Πολύ ωραίος ο καιρός σήμερα στο νησί μας. Μπορείτε να πάτε στη θάλασσα όσοι είστε ακόμα σε άδεια. Αλλιώς μπορείτε να ανάψετε το κλιματιστικό. Ακούμε απόν.

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, πριν πεις «Σ' αγαπώ» στο Love Radio Κρήτης 102,8, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πέμπτη σήμερα, 20 Αυγούστου, και η ελληνική περιοδία της Μαντόνα τελικά έχει πάρει πάρα πολύ διαφορετική τροπή από ό,τι θα περίμενε κανείς. Μετά την Κέρκυρα που γιόρτασε και τα γενέθλιά της και την επίσκεψή της στα Μετέωρα, η Μαντόνα βρέθηκε τώρα στην Πάτμο και πήγε και επισκέφθηκε το σπήλαιο της Αποκάλυψης, ένα από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος εκεί του νησιού. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έδειξε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία του χώρου και εξέφρασε και την επιθυμία να επιστρέψει. Κάπως έτσι τώρα οι φετινές διακοπές της Μαντόνα είναι λίγο διαφορετικές από παραλία, σκάφος και κοκτέιλ, όπως συνηθίζουν οι celebrities αυτού του βεληνικούς. Συνεχίζουμε με Σακύρα.

0: Δύο Κρήτης 102,8, Ουράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια, 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Phil Collins και Easy Lover εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. 20 Αυγούστου σήμερα και είναι και μεταξύ άλλων η Παγκόσμια ημέρα κουνούπιου. Δεν είναι μέρα για να τιμήσουμε το κουνούπι, φυσικά δεν του χρωστάμε και τίποτα. Η ημερομηνία συνδέεται με τον Βρετανό γιατρό Ρόναλντ Ρος, ο οποίος στις 20 Αυγούστου του 1897 ανακάλυψε ότι τα θηλυκά κουνούπια μεταδίδουν την ελονοσία. Η ανακάλυψη αυτή αργότερα του χάρισε και τον Νόμπελ Ιατρικής. Έχουμε βέβαια τώρα και δυτικού Νείλου κουνούπια και διάφορα έτσι που μας αγχώνουν. Γι' αυτό η σημερινή μέρα είναι μια καλή υπενθύμηση στο να προμηθευτούμε αντικουνουπικά, θα έλεγα εγώ. Ακούμε Θοδωρή Φέρη, όνειρο θα είναι ξανά.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ρένια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8, και αν ο Αύγουστος θέλει λίγη παραπάνω περιποίηση, το Make Senses έχει τις προσφορές του μήνα. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόνο 79 ευρώ. Και για τις μέλουσες νύφες, ολοκληρωμένο πακέτο με χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκριτζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου στα 550 ευρώ. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι, και τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
7: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
6: Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. One more time.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος και η Μαντώ στο ντουέτο «Εμείς», που πολύ το αγαπάμε τόσα χρόνια αυτό το ντουέτο εδώ. Λαβρίτιο Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Ακούμε Taylor Swift τώρα για τη συνέχεια και The Fate of Ophelia.

Αυτή ήταν η ονειράμα. Μια μέρα θα έρθεις. Πέρασε ήδη η πρώτη ώρα που είμαστε μαζί. Πέμπτη σήμερα, 20 Αυγούστου. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και φυσικά συνεχίζουμε μέχρι και τις 4 παρέα. Εδώ, στο Λαβρεντιοκρήτης 102,8. Στην παρέα μας και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Σε λίγο αλλάζουμε ώρα και έχω μια ιστορία που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Το Σαββατοκύριακο, όπως το ξέρουμε σήμερα, κλείνει περίπου έναν αιώνα ζωής. Κάποτε το να μην δουλεύεις Σάββατο και Κυριακή δεν ήταν καθόλου μα καθόλου αυτονόητο. Χρήστας Μάστορας και Μαργαρίτα, μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε.

0: Λαύρο Διοκρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και αν είστε κάπου στο Ηράκλειο και σκέφτεστε πού να πάμε για λίγο ήλιο, καλή μουσική και ένα σωστό κοκτέιλ, έχουμε ήδη την απάντηση. Σικάντας Escape Experience στον Καρτερό. Μόλις 15 λεπτά από την πόλη σας περιμένει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Signature cocktails από το Γιώργο Δενδράκη, μοναδικές γεύσεις, σούσι που σας ταξιδεύουν και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν το χορταίνετε. Ο ιδανικός προορισμός και για το Σαββατοκύριακό σας, με βραδινά κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα και στιγμές που κρατούν μέχρι αργά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό. Σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
8: Translation complete.
9: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, this is Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 5η 20 Αυγούστου, ένα λεπτό μετά τις 2, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας έως και τις 4, μαζί με το κέντρο αισθητικής Panda Make Senses. Τι λέμε όλοι μαζί? I will survive.

Αναβίση και εξαίρεση εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρεντιοκρίτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη. Το Σαββατοκύριακο κάποτε δεν αποτελούσε εξαίρεση, να ξέρετε, στα εργασιακά, έτσι, στην εβδομάδα που εργαζόντουσαν, εγώ όχι. Κάτι που θεωρούμε σήμερα απολύτως φυσιολογικό, στην πραγματικότητα είναι πολύ καινούριο αυτό το διήμερο Σαββατοκύριακο. Το 1926 ο Χένρι Φόρτ καθιέρωσε για τους εργαζόμενους της Φόρτ πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, χωρίς να μειώσει τον εβδομαδιαίο τους μισθό όμως, χωρίς να μειώσει έτσι τίποτα από όλα αυτά που έπαιρναν. Η ιδέα αυτή εξαπλώθηκε σταδιακά και το Σάββατο μαζί με την Κυριακή έγιναν ο ελεύθερος χρόνος που σήμερα θεωρούμε δεδομένο. 100 χρόνια έχουν περάσει μόνο. Και έχει ενδιαφέρον τώρα αυτό, γιατί ο Φόρτ δεν το έκανε μάλλον μόνο από καλοσύνη. Πίστευε ότι οι άνθρωποι όταν έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο καταναλώνουν και περισσότερα χρήματα. Είναι αλήθεια, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω και εγώ. Οπότε σκέφτηκε έτσι κάπως επιχειρηματικά για το Σαββατοκύριακο. Εμείς το κρατήσαμε για ξεκούραση και για διακοπές. Και πάμε σε μουσική. Φωτιά στη νύχτα.

Καλοκαίρι στο Ηράκλειο έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης, το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής σας προσκαλεί στα Summer Vibes κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 8.30 το βράδυ. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδική θέα της πόλης από ψηλά και μουσικές επιλογές που ανεβάζουν τη διάθεση από το DJ Μάνο Κισανδράκη. Κάντε τις καλοκαιρινές σας ξεχωριστές βραδιές στο 360 Rooftop Bar στο Καψής Αστόρια, Πλατεία Ελευθερίας 11 και το καλοκαίρι είναι στα καλύτερά του. Ακόμα Ηλία Βρετό, ότι για τη συνέχεια τα έχω βρει με τον εαυτό μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ιδανική συντροφιά και στο σπίτι. Love.

0: Το Κρήτης 102,8, Μεράνια Πυλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Δύο είναι οι προσφορές του μήνα και η μία είναι καλύτερη από την άλλη. Για ολόκληρη την νηφική εμφάνιση μπορείτε να κλείσετε ολοκληρωμένο νηφικό πακέτο που περιλαμβάνει χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, μανικιούρ, άκρη τζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Επίσης, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόνο με 79 ευρώ στο Mac Senses, που αλλού Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810 223 686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
5: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Olivia Dean και Show Easy στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας και στο μικρόφωνο και θέλω να σας πω τώρα για ένα φαινόμενο που συνηθίζεται τον Αύγουστο. Συνηθίζεται έτσι λίγο τον Αύγουστο να χάνουμε τις μέρες, να προσπαθούμε έτσι να θυμηθούμε τι μέρα είναι. Αυτό συμβαίνει εάν είμαστε σε άδεια και είμαστε σε διακοπές συνήθως και είναι απολύτως λογικό, διότι ο εγκέφαλος οργανώνει το χρόνο μέσα από επαναλαμβανόμενες συνήθειες, δουλειά, συγκεκριμένες ώρες, υποχρεώσεις, δραστηριότητες. Οπότε όταν στις διακοπές όλα αυτά χαλαρώνουν, χάνουμε και αρκετά από τα σημάδια που ξεχωρίζουν αν είναι Δευτέρα για παράδειγμα, αν είναι Πέμπτη. Το καλό είναι ότι αν δεν ξέρετε τι μέρα είναι, σημαίνει ότι είστε ακόμα διακοπές και ότι είστε σε άδεια. Σήμερα πάντως είναι Πέμπτη, να ξέρετε, 20 Αυγούστου και εμείς συνεχίζουμε με μουσική. Ακούμε Γιώργο Γιαννιά, Γι' αυτό σ' αγαπώ.

0: ψέματα. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Μικρονέψιλον που βρίσκεται στις Πατέλες, Μήνα Μουντράκη 9, είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
4: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
5: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
6: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
7: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
8: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
9: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ακούσαμε Venus από Banana Rama. Εδώ με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα να πούμε κάτι που με έχει απασχολήσει και εμένα πάρα πολύ συχνά στο παρελθόν. Πόσες φορές έχετε ξυπνήσει κουρασμένοι ενώ έχετε κοιμηθεί πάρα πολλές ώρες? Ίσως το πρόβλημα να μην είναι οι ώρες του ύπνου τελικά, αλλά το στρώμα σας. Η Κάντια γνωρίζει ότι ο ποιοτικός ύπνος μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Και αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό δημιουργεί στρώματα που προσφέρουν άνεση και σωστή στήριξη, ώστε να ξυπνάμε ξεκούραστοι και γεμάτοι ενέργεια. Και τώρα, στις θερινές εκπτώσεις της Κάντια, μπορείτε να αποκτήσετε το ιδανικό στρώμα σε μοναδικές τιμές. Θα βρείτε έκπτωση 40% στα κορυφαία στρώματα της συλλογής Inventor και έως 30% σε στρώματα, κρεβάτια, άνοστρώματα και άλλα προϊόντα ύπνου. Επισκεφτείτε σήμερα τα καταστήματα της Κάντια στο Ηράκλειο και χαρίστε στον εαυτό σας τον ύπνο που του αξίζει. Ακούμε Δανάη για τη συνέχεια κι άλλο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Μοναδικός Σάκης Ρουβάς, σε θέλω σαν τρελός. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Είναι 5η 20 Αυγούστου, λίγα λεπτά πριν τις 3. Το συγκεκριμένο κομμάτι το αφιερώνω στη φίλη μου τη Σοφία στη Χερσόνησο, που είναι τρελή ρουβίτσα. Μείνετε συντονισμένοι. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Έψιλον. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8 και μήπως ήρθε η ώρα για ένα μικρό beauty update. Στο Make Sense, η λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες είναι τώρα στα 79 ευρώ. Για τις μέλισσες νυφούλες υπάρχει ολοκληρωμένο πακέτο στα 550 ευρώ με νυφικό χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, άκρη gel manicure, pedicure και θεραπεία λάμψης προσώπου. Οπότε μην χάνετε καιρό. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ, διάβασε το βιβλίο σου ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Όμικρον Έψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 28 10 228 627. Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
8: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 28 10 254 222. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Η κλιματο λογική επιλογή.
9: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 10 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
10: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
11: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
10: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκη.
12: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτι Γαρμπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 5η σήμερα 20 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 3, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας έως και τις 4. Μαζί μας είναι και το κέντρο στιτικής Make Senses.
19: One, two,
0: Ξεκινάμε την τρίτη ώρα της παρέας μας με Άννα Βύση και ακούμε Σαντρέ. Τώρα λογικά η Άννα Βύση κάπου εδώ αυτές τις μέρες πρέπει να τελειώνει με τις καλοκαιρινές της διακοπές, καθώς θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να ετοιμάζεται για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ. Οπότε θα τα δούμε και τα backstage, έτσι θα τα ανεβάζουν σιγά σιγά.

Έλενα Παπαρίζου ακούσαμε. Το φως στην ψυχή, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας και πάμε τώρα σε ένα μικρό θέμα ψυχολογίας. Τι συμβαίνει όταν βάζουμε όρια στους άλλους? Πολλές φορές πιστεύουμε ότι το να βάλουμε ένα όριο σε κάποιον σημαίνει ότι πρέπει να τον πείσουμε πως έχουμε και δίκιο. Στην πραγματικότητα, το όριο δεν είναι προσπάθεια να αλλάξουμε τη συμπεριφορά του άλλου. Είναι η απόφαση για το τι θα κάνουμε εμείς όταν κάτι μας ενοχλεί ή όταν κάτι μας εξαντλεί. Και ίσως γι' αυτό τα όρια να είναι δύσκολα στην αρχή να τα βάλουμε, γιατί συχνά συνοδεύονται και από την ενοχή, ειδικά όταν έχουμε μάθει να είμαστε συνεχώς διαθέσιμοι στους άλλους. Το να ξεκινήσουμε να βάλουμε τα όρια μας κάπως ξεβολεύονται, όπως και να το κάνουμε. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι μια υγιής σχέση δεν χαλάει επειδή μπήκε ένα λογικό όριο. Συνήθως γίνεται πιο ξεκάθαρη και έτσι συνεχίζει με έναν πιο υγιή τρόπο και εμάς που βάλαμε τα όρια έτσι λίγο πιο ήρεμους, θα το έλεγα. Για τη συνέχεια πάμε σε μουσική και ακούμε Bruno Mars, I Just Might.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ακούσαμε Μέλισσες και Κρυφά στο Love Radio Crete 102,8 και πάμε τώρα σε βασιλικά νέα. Χάρη και Μέγαν έχουμε εδώ, 6 χρόνια μετά από την πολυσυζητημένη αποχώρησή τους από τη Βρετανία. Ο Χάρη και η Μέγαν φαίνεται πως ετοιμάζουν επιστροφή κοντά στο Λονδίνο. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, το ζευγάρι εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκατασταθεί ξανά στη χώρα, ενώ τα παιδιά τους αναμένεται να ξεκινήσουν και σχολείο εκεί το Σεπτέμβριο. Αυτό πάντως δεν σημαίνει και επιστροφή στα βασιλικά τους καθήκοντα, καθώς έχουν παραιτηθεί από αυτά. Οπότε, αν επιβεβαιωθεί, μιλάμε περισσότερο για επιστροφή στην Αγγλία παρά για επιστροφή στο παλάτι. Θα δείξει, αλλά δεν νομίζω να έχουν και πολύ χρόνο να αποφασίσουν, γιατί ο Σεπτέμβριος είναι κοντά. Πάμε σε μουσική τώρα και Μιχάλη Χατζηγιάννη, Χορεύω.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
1: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
4: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
5: Το jewelry tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, στο Love Radio Κρήτης 102,8, μεσημεράκι Πέμπτης. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο social media και ψυχική υγεία. Όταν μιλάμε για social media και ψυχική υγεία, συνήθως κολλάμε στο ίδιο πράγμα. Πόσες ώρες περνάμε στο κινητό? Μόνο που οι ειδικοί λένε ότι ίσως δεν είναι αυτή η σωστή ερώτηση. Μεγαλύτερη σημασία μπορεί να έχει το τι κάνουμε αυτές τις ώρες που είμαστε με το κινητό. Γιατί άλλο είναι να μιλάς με φίλους ή να βλέπεις κάτι που πραγματικά σε ενδιαφέρει, και άλλο να περνάς μία ώρα κάνοντας ασταμάτητο scroll σε περιεχόμενο που σε αγχώνει ή σε βάζει συνεχώς σε σύγκριση με άλλους. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στις μέρες μας, ειδικά με τις γυναίκες. Οπότε ίσως δεν χρειάζεται απλώς λιγότερο κινητό, χρειάζεται λίγο καλύτερο ξεσκαρτάρισμα σε αυτό που αφήνουμε να μπαίνει καθημερινά μέσα στο μυαλό μας. Για σκεφτείτε το λίγο. Πάμε σε μουσική προς το παρόν. Ακούμε Peggy Zina και Ματώνη.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο Λαβ Ραντιο Κρήτης 102,8. Το ακούσατε μόλις τώρα. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Και πάμε να δούμε άλλη μια διεθνής στάρ που επέλεξε την Ελλάδα για τις διακοπές της. Η Πάρις Χίλτον βρέθηκε οικογενειακώς στη Σαντορίνη μαζί με την αδελφή της, την Νίκη, η οποία μοιράστηκε και φωτογραφίες από το ταξίδι τους, με φόντο φυσικά το Αιγαίο και την Καλντέρα εκεί πέρα. Και κάπως έτσι η Σαντορίνη συνεχίζει και φέτος να λειτουργεί σαν μαγνήτης διασημοτήτων, γιατί τώρα εμείς μπορεί να έχουμε συνηθίσει αυτή την εικόνα με τη θάλασσα, με το μπλε, με την Καλντέρα που είναι έτσι όλα λευκά σαν καρποστάλ, αλλά για τους ξένους και τον υπόλοιπο κόσμο όλο αυτό είναι πραγματικά μαγικό και τους αρέσει να το απολαμβάνουν και να χαλαρώνουν, και εμάς μας αρέσει βέβαια, η αλήθεια είναι, δεν αρέσει μόνο στους ξένους. Πάμε τώρα σε Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

0: Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. When I met you in the summer. Summer in love.
5: Καλοκαίρι στο Love Radio

Sync, ακούσαμε από Φάρελ και Ed Sheeran εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ήμουν η Ράνια Πιλάλη, ήμουν και είμαι, συνεχίζω. Ήμασταν μαζί από τη μία, κοντεύει τέσσερις όμως και ήρθε η ώρα να παραδώσω σκητάλη στο Χάρη Γαρφαλάκη να σας κάνει παρέα και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλα. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να φροντίζετε τους εαυτούς σας, να κάνετε τις βόλτες σας και τις βουτιές σας και από εμένα καλό υπόλοιπο. Φιλιά πολλά!

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδε τη ώρα και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Χρωματιστή Κυμολία, ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή Κυμολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
8: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
9: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε και πώς είστε σήμερα, Πέμπτη. Πέμπτη και 20 Αυγούστου στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θα πάμε μαζί ώστε σε

Παίρνουμε σκητά, λέει, από τη Ράνια Πιλάλη. Φτιάχνουμε και ένα καφεδάκι δροσερό και απολαυστικό εδώ στο Love Cafe. Και ερχόμαστε για τρεις ωρίτσες με μουσική. Με ωραία διάθεση και το χαμόγελο της Πέμπτης. Για ξεκίνημα ένα υπέροχο τραγούδι. Πόσο πολύ το αγαπώ και πόσο μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι μια συνεργασία που δεν ήταν να γίνει έτσι εξ αρχής. Είναι ο Στέλιος Δρόκος με το Σάκη Ρουβά. Και όσο έχω εσένα, αφιερώστε το κι εσείς εκεί που θέλετε. Καλησπέρα σε όλους.

The Weeknd και Save Your Tears. Απόγευμα Πέμπτη στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Δεν ξέρω που σας βρίσκω, εύχομαι να είστε κάπου ευχάριστα, κάπου δροσερά, κάπου ίσως με μια θάλασσα μπροστά σας. Αν τώρα όχι, είστε στο σπίτι και ετοιμάζετε να κατεβείτε στη δουλειά, γιατί και σε λίγο ανοίγουν τα μαγάζια. Εμείς είμαστε εδώ μέχρι και τις 7 να σας κάνουμε σύντροφια. Μέσα από το love1028.gr εννοείται μας παίρνετε μαζί όπου και αν θέλετε να πάτε. Και για τη συνέχεια είναι ο Θοδωρής Φέρης με το τραγούδι «Είπες».

Είμαι αλλού από Μελισσούλες εδώ στο Love Radio Crete 102,8. 20 του Αυγούστου σήμερα και μαντέψτε, είναι η παγκόσμια ημέρα. Μάλιστα το κλείσμα του τραγουδιού τέριαζε κιόλας. Με η παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Μάλιστα. Με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης για τον έλεγχο των κουνουπιών. Μιας επιστημονικής οργάνωσης που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους κόλπους της. Περιλαμβάνει επιστήμονες από 50 χώρες του κόσμου. Στόχος της ημέρας, εντάξει θα γελάς όλοι, είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. Να μαζευτούμε όλοι μαζί, να εξαλείψουμε το είδος. Η 20η του Αυγούστου επελέγεται την ημέρα αυτή του 1897. Ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος της σχολικής τροπικής ιατρικής του Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη που έσωσε εκατομμύρια ζωές έκτοτε, ότι η μάστιγα της ελαιονοσίας ευθύνεται τα κουνουπάκια. Και όχι τα κουνουπάκια τα σημερινά, αλλά κάτι άλλο που ευτυχώς εμείς εδώ δεν έχουμε. Τα κουνούπια δύσκολο πράγμα τώρα το καλοκαίρι, ε. Don't speak για τη συνέχεια.

Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 Αύγουστο. Εδώ και η ανακαίνιση εννοείται είναι κάτι που μπορεί να μπει στο πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να μας αγχώνει όταν έχουμε δίπλα μας τους σωστούς ανθρώπους. Στην K Domestica by Ektistax αναλαμβάνουν τη μελέτη, αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και την κατασκευή της κουζίνας ή του χώρου ολόκληρου, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με συνέπεια και επαγγελματισμό. Και φυσικά, η σχέση μαζί τους συνεχίζεται ακόμα και μετά την τοποθέτηση με ολοκληρωμένη υποστήριξη After Sales. Δείτε περισσότερα και στα social media και η Κατοπαύλα Domestica σε Instagram και Facebook.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδροσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
6: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ, παρεούλα σας και αυτό το απόγευμα με μουσική και ωραία διάθεση και γλυκιά διάθεση στα Pet Samolis. Η νέα παγωτομηχανή Pet Samolis ετοιμάζει αφράτο και δροσερό παγωτάκι για σκύλους και για γάτες χωρίς συντηρητικά με αγνά υλικά. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Παπαναστασίου 129 και είμαι σίγουρος ότι τα σκυλάκια από μακριά θα το μυρίζουν αυτό το πράγμα και τους χαρίζουμε το πιο απολαυστικό Αύγουστο σίγουρα.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Νίκος Απέρης και Δάφνη Λόρενς και ίσως αύριο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Να πούμε έτσι μια καλησπέρα στη Μαρία, η οποία λέει έχει μεγάλο θέμα με τα κουνούπια. Πραγματικά δεινοπαθεί το καλοκαίρι, όπως και ο φίλος μου ο Γιώργος Μαράκη. Είμαστε όποτε έρχεται σπίτι με ένα αντικουνουπικό πάντα. Εγώ τώρα είμαι από τους ανθρώπους που τα κουνούπια για κάποιο λόγο δεν με θέλουν καθόλου. Και δεν με απασχολεί επίσης αν έχει κουνούπια ο χώρος ή όχι. Όμως, επειδή ήμουν στη Θεσσαλονίκη λίγες μέρες πριν και πήγα έτσι μια βόλτα προς το βορρά, εκεί τα κουνούπια δεν είχαν την ίδια άποψη. Οπότε με τζίμπησαν 4 κουνούπια. Πες να ήταν από τις λίγες φορές στη ζωή μου που νιώθω τζίμπημα κουνούπιου και έχω αυτή τη φαγούρα τις επόμενες ώρες και μέρες. Και μάλιστα τόσο πολύ μου έκανε αίσθηση που μου έκανε και φλούμπα. Αυτό ήταν για μένα ένα πρωτόγνωρο συνέστημα. Και έλεγα έτσι νιώθουν όσοι τους τζιμπούν τα κουνούπια. Εντάξει, τώρα έτσι συμβαίνει το καλοκαιράκι. Βάλτε τις σιτρονέλες, βγείτε έξω. Πώς να το κάνεις.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα. Απόγευμα Αυγούστου στο Love Radio Crete 102,8. Ένα όμορφο σπίτι δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα σωστού σχεδιασμού, θα έλεγα εγώ. Η K Domestica by Ktistakis δημιουργεί κουζίνες, δημιουργεί επίπλα που συνδυάζουν και λειτουργικότητα και ποιότητα και σύγχρονο design, έτσι ώστε κάθε χώρος να αποκτά χαρακτήρα και άνεση. Η εμπειρία τους είναι 70 χρόνια, ούτε ένα ούτε δύο, και δίνουν έμφαση πάντα στη λεπτομέρεια. Οπότε η K Domestica by Ktistakis αποτελεί μια επιλογή εμπιστοσύνης για το σπίτι σας, για εσάς τους ίδιους.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
0: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το απόγευμα, και ό,τι και αν κάνετε, πατήστε πως. Η ένταση της εβδομάδας πρέπει σιγά σιγά να φεύγει, γιατί έρχεται το Cicada. Θάλασσα, κοκτέιλ, μουσική, ένα ηλιοβασίλεμα μοναδικό και βραδιές που κρατούν μέχρι αργά. Το Cicada's Escape Experience είναι πάντα ο ιδανικός προορισμός και για τα Σαββατοκύριακα.

Πεμπτούλα σήμερα, Πεμπτούλα 20 του μήνα στο Love Radio Crete 102,8. Ακούμε τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και πάμε μία βόλτα να δούμε τι γίνεται στα κυποθέατρα. Στράκα Στρούκε στον Νίκο Καζαντζάκη στις 9 με Δημήτρη Σαμόλη σε σκηνοθεσία του Μάριου Κακουλή. Και πάμε λίγο δίπλα στην πύλη Βιθλέμ, στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, με μια θεατρική παράσταση Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας. Σε διασκευή και σκηνοθεσία της Αθηνάς Χατζή Αθανασίου. Μάλιστα, η παράσταση αυτή μεταφέρει στη σκηνή την άβρα του Παρισιού, της Belle Époque, με μια φρέσκια ματιά γεμάτη δράση, ανατροπές και φυσικά άφθονο χιούμορ. Ωραία πράγματα και σήμερα, διαλέξτε κι εσείς αν κάποιο από αυτά σας αρέσει. Πάμε για μουσική και επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα!
7: Hello, I'm Sam Smith.
8: This is Elton John.
9: Hey guys, this is Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up? This is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλησπέρα σε όλους. Είναι σήμερα Πεμπτούλα, ο μήνας έχει 20, είναι λίγο μετά τις 5, σε λίγο θα ανοίξουν και τα μαγαζιά και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε παρεούλα. Μέχρι και τις 7, ο Χάρης ο Ρεφαλάκης στο μικρόφωνο του σταθμού. Το επόμενο τραγούδι είναι πολύ αγαπημένο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μιλάει για εκείνη τη στιγμή που είμαστε νέοι, που ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι και αφινόμαστε στη μουσική χωρίς να μας νοιάζει ποιος είναι δίπλα. Άμπα και Dancing Queen, εδώ στο Love Radio Crete.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτή είναι η Μαντώ με το χαρταετό. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούστε τώρα να δείτε τι είχε κάνει αυτή η γυναίκα πριν πάρα πολλά χρόνια. Το 1992 ήταν η πρώτη Ελληνίδα καλλιτέχνηδα με πρωτοφανή επιτυχία στα δεδομένα της εποχής και είχε φτιάξει το πρώτο οργανωμένο fan club από Έλληνα καλλιτέχνη. Αριθμούσε περισσότερα από 20.000 μέλη. Τα προνόμια του Μαντώ Fan Club εκείνη τη χρυσή δεκαετία είχε την παραδοσιακή αλληλογραφία και την άμεση επαφή και υπήρχαν αυτόγραφα, υπήρχαν αφίσες, υπήρχαν αποστέλλονταν μάλιστα προσωποποιημένα ένα αυτόγραφο με την υπογραφή της Μαντούς και γενικότερα είχε προτεραιότητα σε εισιτήρια, είχε το meet and greet που λέμε σήμερα, αλλά τότε το 1992 ήταν πραγματικά πρωτοποριακό. Είχε πρόσβαση σε αναμνηστικά αντικείμενα που δεν κυκλοφορούσαν στο εμπόριο, όπως μπλουζάκια, όπως κονκάρδες, και η Μαντώ γενικότερα υπήρξε μια πρωτοπόρο στην επικοινωνία με το κοινό εκείνη την περίοδο, καθώς εκτός από το πρώτο fan club έγινε και η πρώτη καλλιτέχνηδα στην Ελλάδα που δημιούργησε το πρώτο website με το όνομά της. Δείτε τώρα πόσο μπροστά είναι η γυναίκα αυτή. Και έχει χαρίσει και υπέροχες μελωδίες, όπως και ο επόμενος καλλιτέχνης που έρχεται τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, που κλείνει φέτος τα 30 χρόνια. Είναι ο Αντώνης Ρέμος και το τραγούδι του Δευτέρα.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 απόγευμα Πέμπτης, εδώ στο κέντρο της πόλης, σε ένα Love Cafe. Σε ένα αγαπημένο Love Cafe, το οποίο είναι εδώ επί της Απουτιέ. Μπορείτε να έρθετε να πιείτε το καφεδάκι σας, να φάτε το πρωινό σας, το brunch, οτιδήποτε, το μεσημεριανό σας, το βραδινό σας, να πιείτε το ποτό σας, να τα κάνετε όλα, να καλύψετε όλες σας τις ανάγκες και να βλέπετε και τους παραγωγούς από το πρωί μέχρι και το βράδυ να κάνουν εκπομπή εδώ. Και μιας που ήρθαμε, φάγαμε, απολαύσαμε, πάμε να ντυθούμε κιόλας. Και πώς θα ντυθούμε πάρα πολύ καλά? Στον φίλο μας τον Κοντογιάννη. Αξίζει να περάσουμε μία βόλτα από τον Κοντογιάννη, αν θέλουμε έτσι να ξεχωρίσουμε σε κάθε μας εμφάνιση. Υπάρχουν γάμοι, υπάρχουν βαπτίσεις, υπάρχουν εκδηλώσεις. Γενικότερα που χρειάζεται να πάμε αυτή την περίοδο. Ο Αύγουστος είναι γεμάτος από αυτές και εκεί θα βρούμε μια πλούσια συλλογή σε ανδρικά κοστούμια για κάθε τύπο, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Πάντα η πρόταση του κύριου Βασίλη είναι ό,τι χρειαζόμαστε. Θα το βρούμε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού στο νούμερο 189, Στάζη Κοντογιάννη, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο menfashion.gr. Και έρχεται τώρα η αγαπημένη μου καλλιτέχνηδα ever. Την απόλαυσα και στο Δίον, ήταν μια μαγική βραδιά λίγες μέρες πριν. Πάμε για μουσική.

0: Με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα συνεχίσουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8, αλλά πάμε μία βόλτα και από την κουζίνα του σπιτιού. Εκεί κάπου θα βρούμε την Kate Domestica by Ecti Stakis. Δημιουργεί χώρους που θα αγαπήσετε να ζείτε. Από την κουζίνα μέχρι και το καθιστικό και τον εξωτερικό χώρο προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις επίπλωσης που δένουν και αρμονικά μεταξύ τους και αναδεικνύουν το σπίτι σας, είτε το κατάλημα το οποίο έχετε για Airbnb. Επισκεφτείτε την έκθεσή τους στις Μοίρες Ηρακλείου στην οδό 25 Μαρτίου στο νούμερο 271 και δείτε τη δουλειά τους σε Instagram και Facebook και κάτω παύλα Domestic.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Πίνασες? Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
5: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
6: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
0: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και με το ωραίότερο ελληνικά και ξένα τραγούδια. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 7. Γλυκά θα πάμε στα Pet Samolis, γιατί εκεί έχουν μια παγωτομηχανία που κάνει θράψη ήδη. Προσφέρει αφράτο παγωτάκι σε σκύλους και σε γάτες χωρίς συντηρητικά, με αγνά υλικά, ιδανικό για αυτές τις μέρες του Αυγούστου. Μας περιμένουν εκεί στη Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 129 για να ανακαλύψουμε την πιο δροσερή λιχουδιά του φετινού καλοκαιριού. Πάμε για μουσική και εσείς μένετε στην παρέα μας συντονισμένοι.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη

Αυτό το τραγούδι μόνο νησιά μου λέει, μόνο νησιά μου θυμίζει. Κυκλάδες, Βόλτες και ξέρετε ποιοι φταίνε. Φταίνε η Αγγελίνα, η Ράνια και η Μαρία που είχαν πάει στα Love Island στην Πάρο. Κάνανε ένα χορευτικό με αυτό το τραγούδι, το ανέβασαν και κάθε φορά που το ακούω εδώ στο Love Radio Crete 102,8 σκέφτομαι αυτά τα τρία κορίτσια. Πού δεν πήγαμε και φέτος, πήγαμε παντού σε πάρα πολλά νησιά. Το ζήσαμε και μεταδώσαμε και όλο το κυκλαδίτικο το vibe και σε εσάς. Και είναι πάρα πολύ όμορφο. Βέβαια, ο Αύγουστος σας βρίσκει σίγουρα εσάς σε πάρα πολλά νησιά ή στον προγραμματισμό τους. Γιατί βλέπω κάτι παξούς, κάτι κουφονίσια. Πέρα από τα κλασικά δηλαδή. Σαντορίνη, Μύκονος, Κύθυρα, Άνδρος, Πάρος και μπλα μπλα μπλα. Βλέπω πάρα πολύ το κουφονίσι για πολλωστή χρονιά, δεν ξέρω, τέταρτη, πέμπτη χρονιά συνεχόμενα. Τους παξούς βλέπω πολύ. Είδα την Κάσο αρκετά και νομίζω ότι είναι και μία από τα επόμενα μου έτσι, ταξίδια. Γενικότερα, το ζούμε φέτος το καλοκαίρι και πάμε παντού όσοι μπορούμε. Μήλο, πολύ στη Μήλο πήγαμε, εννοείται, και να στείλω τα φιλιά μου εκεί στην υπέροχη κουμπάρα μου και στο βαφτιστήρι μου και σε όλη την οικογένεια.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ για τις επόμενες ώρες στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και σίγουρα το μεσημεράκι. Το απογευματάκι η όρεξη είναι στα ψηλά. Ένα καλό γεύμα δεν χρειάζεται κάποια αφορμή όμως, χρειάζεται μόνο τη σωστή επιλογή. Στο Casa Donato θα απολαύσετε ξεχωριστές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες, λαχταριστά μπέργκερ και φυσικά υπέροχες vegan επιλογές για όσους τις προτιμούν. Εννοείται μια χειροποίητη πίτσα στη μέση. Και πριν φύγετε, αφήστε λίγο χώρο για τα γλυκάκια τους, με σοκολάτα και μπισκότο ή με μπανάνα. Όλα αυτά θα τα βρείτε στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. 28 10 37 1370 για τις παραγγελίες σας.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε άστακο μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
1: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Α, παπά, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
3: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή είναι η Λωρίν και το Forever εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Απόγευμα Πέμπτης. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και πάμε τώρα μέχρι την Εγκλετέρα. Ο πρίγκιπας ο Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επιστρέψουν στη Βρετανία μέσα στον Αύγουστο. Σύμφωνα με πληροφορίες από διάφορα έτσι βρετανικά site, αναζητούν έτσι μια νέα βάση ζωής σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου, μη βασιλική κατοικία ομολογουμένως, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιο σχέδιο επιστροφής στα βασιλικά τα καθήκοντα. Και ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ φαίνεται ότι στένεψε ο κλοιός εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάναν τα φοιτητικά του στα χρόνια και ήρθε η ώρα να επιστρέψουν να το ζήσουν. Τα παιδιά τους, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πρίγκιπισσα Λίλιμπετ, έχουν εγγραφεί προκειμένου να ξεκινήσουν σε βρετανικό σχολείο το Σεπτέμβρη, γεγονός που δείχνει ότι όντως έτσι θα γίνει. Η μετακόμιση αναμένεται να γίνει μέσα στο μήνα, 4 και πλέον χρόνια μετά την απόφαση του ζευγαριού να αποχωρήσει από τη Βρετανία. Ιδιαίτερο το συμβολικό βάρος, λέει. Και να τες οι έντονες οι δημόσιες αντιπαραθέσεις με το παλάτι, να οι αποκαλυπτικές τηλεοπτικές συνεντεύξεις, τώρα όλα αυτά τα κάνει ο φίλος ο Χάρη. Ενημερώθηκε και ο βασιλιάς ο Κάρολος, αλλά δεν επιστρέφουν, λέει, ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Είναι σαν απλοί άνθρωποι που θέλουν να πάνε να μείνουν στο Λονδίνο. Απλούστατοι. Πάμε για τη δικιά μας τη βασίλισσα τώρα, είναι η Άννα Βύση και το Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
9: Αγάπη, τρέξε!
10: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
9: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
10: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
9: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
10: Και γιατί αγχώνεσαι, έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
10: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
10: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
12: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
21: Μια γλυκιά καλησπέρα από εμάς εδώ στο ραδιοφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας εδώ στο κέντρο της πόλης για αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Μέσα από το love1028.gr ή μέσα από τη συχνότητά μας, πάμε μαζί. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός που ερμηνεύει ζωντανά το θρηλυκό τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη του Νίκου Γκάτσου. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε live version εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
22: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

Αυτός είναι ο Στέλιος Ρόκος, Σμαράγδια και Ρουμπίνια. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, μπορεί Σμαράγδια και Ρουμπίνια να μην βρούμε, αλλά σίγουρα θα βρούμε όλα τα καλούδια, όλα αυτά τα οποία θέλουμε για τον άντρα, για τη γυναίκα, για τα δωράκια μας, για τη φροντίδα προς τον εαυτό μας στα Hondon Center. Και αυτή τη βδομάδα θα βρούμε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με όφελος 40%. Για τους λάτρεις του Brand La Prairie στα Hondon θα βρούμε 35%. Ωραίες τιμούλες. Και πάμε, Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Moncler με 30%. Γενικότερα πολύ, πολύ καλές τιμές και είναι μια ωραία βόλτα να κάνουμε σε αυτό εκεί το ωραίο κατάστημα, το εμβληματικό κτίριο που είναι στην οδό 25 Αυγούστου, για να το ζήσουμε και εμείς. Και μετά το καφεδάκι μας, τη βολτίτσα μας εκεί στην πλατεία του Αγίου Τίτου, τα καφεδάκια μας, τα παγωτάκια μας, ό,τι χρειάζεται για αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Ο Χάρης ο Γαρφαλάκης είναι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, στο τραγούδι Gone, Gone, Gone.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και εκδρομή εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πάμε σε Ελένη Ράντου που κάθε φορά που ανοίγει το στόμα της, κάθε φορά που γράφει κάτι, είναι μαγεία αυτή η γυναίκα. Έβγαλε μια φωτογραφία στο Instagram το περασμένο Σάββατο από τη Λευκάδα, η οποία δείχνει πόσο όμορφα μπορεί να περάσει μια γυναίκα στη Λευκάδα με το μαγιό της, έτοιμη να ζήσει το καλοκαίρι και τον Αύγουστο. Μάλλον πήρε κάποια τώρα σχόλια λίγο επικριτικά, γιατί είναι μια 62χρονη γυναίκα και πώς βάζει μπικίνι και μπλα μπλα μπλα, και γράφει. Θα διαβάσω κατά λέξη ό,τι έγραψε εκείνη. Αν δει κανείς μια αυθόρμητη ανάρτηση μιας 62χρονης στην παραλία με μαγιό σαν κοινωνικό πείραμα, τα συμπεράσματα που βγάζει για το συντηρητισμό μας, τον ηλικιακό ρατσισμό, λες και πρέπει μετά τα 50 στη θάλασσα μια γυναίκα να φοράει μπούργα, για την επιτρεπτή εικόνα μιας γυναίκας όταν δεν είναι πλέον σε ηλικία να πολλαπλασιαστεί, ειλικρινά μου έρχονται γέλια. 2026 έχουμε και το κουτσομπολιό δεν έχει αλλάξει θεματική από το 60. Ακόμα και σήμερα μια γυναίκα οφείλει να βάζει μπικίνι στη θάλασσα μόνο για να προσελκύσει τα αντρικά βλέμματα, μόνο για τη διαιώνιση να το κάνει για πάρτι της, γιατί απλά δεν την νοιάζει. Ούτε λόγος. Απανταχού γυναίκες, σε όποια ηλικία μη μασάτε. Τα ολόσωμα δεν στεγνώνουν εύκολα και μένει το νερό στην κοιλιά. Βάλτε ό,τι σας βολεύει. Στα 62 μου, ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι. Είναι η ελπίδα που κρατώ μέσα μου ότι ως άνθρωποι εξελισσόμαστε. Έτσι έγραψε η Ελένη Ράντου. Και καταλαβαίνετε ότι από κάτω έγινε έτσι βροχή με τα likes και τα σχόλια. Και όντως έχει τόσο δίκιο. Δηλαδή, πόσο θα έπρεπε να μην μας απασχολεί οτιδήποτε κάνει ο καθένας. Θέλει να βάλει μπικίνι, να το βάλει. Θέλει να βάλει ολόσωμο, να το βάλει και πάλι. Να βάλει όπως είπε, ό,τι τη βολεύει. Υπέροχη Ελένη Ράντου, περηφάνεια μόνο για κάτι τέτοια post. Όποιος και αν τα κάνει, όχι μόνο η αναγνωρίσιμη Ελένη Ράντου. Πάμε για Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στον

0: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και πάμε να μιλήσουμε για μια οικογενειακή επιχείρηση που εδώ και 70 χρόνια εξελίσσεται συνεχώς. Κάτι θα κάνουν σωστά. Η K Domestica by Ktistakis, εκεί στις Μύρες Ηρακλείου, έχει χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης, προσφέρει ποιοτικές κατασκευές, σύγχρονο σχεδιασμό και εξατομικευμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Με ανθρώπους που ακούν πραγματικά τις ανάγκες σας, δημιουργούν χώρους που ξεχωρίζουν. Είναι στις Μύρες, εκεί στην 25η Μαρτίου, στο νούμερο 271.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
3: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
5: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
6: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι και για κάθε πορεία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
7: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
8: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
9: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
5: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
10: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
0: Ένα απόγευμα Αυγούστου εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8 και πάμε να κάνουμε έτσι μια δροσερή στάση για αυτό το καλοκαιράκι στα Pet Shop Samolis. Στο κατάστημα της Λεωφόρου Παπαναστασίου στο νούμερο 129 θα βρείτε μια νέα παγωτομηχανή. Την παγωτομηχανή Pet Samolis. Με αφράτο παγωτό όχι για εσάς αλλά για σκύλους και για γάτες. Χωρίς συντηρητικά, με αγνά υλικά και ιδανικό για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού που μπορείτε να το χαρίσετε και εσείς τους μικρούς σας φίλους για μια έτσι απολαυστική και υγιεινή λιχουδιά.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: τα κολλασμένα.
1: Απόν και καντάδε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα. Αυτό το τραγούδι εμένα μου κάνει πολύ καλοκαιρινό. Και ο Απόν είναι ένας άνθρωπος που έχουμε αγαπήσει και πολύ στο Ηράκλειο, στη σκηνή της δράσης παιχνιδομαζέματα, δωροσκορπίσματα. Έχει έρθει, έχουμε πάει στις δομές, έχουμε κάνει εκεί μικρές ιδιωτικές συναυλίες για τα παιδιά των δομών. Και έχουμε ζήσει πολύ ωραία πράγματα στην Πλατεία Ελευθερίας και αναμένουμε τα επόμενα. Μη δεν σας κρύβω, εγώ είμαι από αυτούς που λίγο έτσι το σκέφτομαι το πότε θα έρθουν τα Χριστούγεννα ξανά και το συζητάω και με κάτι φίλους γύρω-γύρω. Οπότε, γιατί όχι, αν είστε κι εσείς αυτό το mood, ελάτε να τα συζητήσουμε παρεούλα. Δεν έμεινε και πάρα πολύ. 3 μηνάκια και στολίσαμε. Εννοείται θα στολίσουμε τον Νοέμβρη, πώς θα πάει. Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου και αχ θάλασσά μου σκοτεινή.

0: ιδανική συντροφιά και στο σπίτι.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα και σήμερα με Χάρη Γαρεφαλάκη εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο δύσκολο ερώτημα κάποιες φορές μέσα στη μέρα? Τι θα φάμε σήμερα? Η απάντηση έρχεται πολύ εύκολα από το Casa Donato, γιατί εδώ και 16 χρόνια φτιάχνει την αγαπημένη χειροποίητη πίτσα της πόλης με λαχταριστές μακαρονάδες δίπλα, με ζουμερά μπεργκεράκια, με φρέσκες σαλάτες και πολύ πολύ μοναδικές επιλογές για κάθε γούστο, ακόμα και για vegan. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Για παραγγελίες καλείτε στο 28 10 37 1370.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Translation complete.
7: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και vasalu.com. One more time.

0: αγαπήσει.
1: Κι άμα και καλοκαίρι μου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει, εννοείται ένα από τα πιο έτσι viral καλοκαιρινά τραγούδια τη φετινή σεζόν. Και έχει και το καλοκαιράκι εδώ στην πόλη μα ένα δικό του σημείο συνάντηση. Και χθε Τετάρτη και αύριο Παρασκευή, το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψή μα προσκαλεί όλου τα Summer Vibes. Γιατί και τι δύο μέρε, στι 8.30 το βράδυ, έχουμε την πιο ωραία θέα τη πόλη, μουσικέ επιλογέ από τον Μάνο και Σανδράκη να ανεβάζουν τη διάθεση, δροσερά κοκτέιλ και όλα αυτά τα ωραία τα καλοκαιρινά του Αυγούστου. Οπότε 360 Rooftop Bar και αύριο στην πλατεία Ελευθερίας 11 στο ξενοδοχείο Αστόρια. Ξέρετε, ανεβαίνουμε πάνω στον 7-8 όροφο, δεν ξέρω τι είναι. Καλοκαίρι στην καρδιά μας. Κρατάτε και μια ζακετούλα γιατί μπορεί να κάνει έτσι και λίγο έτσι μια πούντα πώς να το κάνουμε. Και το ζούμε. Πραγματικά η πιο ωραία θέα από οποιοδήποτε άλλο σημείο θέρα.

Ήρθε η ώρα εγώ να σας αποχαιρετήσω. Και αυτό το απόγευμα Πέμπτης το περάσαμε παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήταν μαζί σας από τις 4 και εσείς φτάσαμε στις 7 παρά και ήρθε η ώρα να δώσουμε σκυτάλη στην υπέροχη Νίκη Μπελαδάκη, η οποία θα είναι εδώ για να σας κάνει παρέα για τις επόμενες 3 ωρίτσες. Αύριο τώρα ξέρετε, κανονικά, 4 η ώρα θα είμαστε εδώ. Και θα έχω και μία καλεσμένη, αλλά δεν σας λέω περισσότερο, θα τα πούμε όλα αύριο. Έρχεται το Φεστιβάλ των Τυχών και έχουμε πολλά ακόμα να πούμε για αυτό. Εμείς σας αφήνουμε, φιλιά πολλά, γεια χαρά!

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα, 5η 20 Αυγούστου, σταθερά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε σε ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι 3 ολόκληρες ώρες.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring him to the house.
1: Oh,
2: Metro Booming, παρέα με The Weeknd και Creeping εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Καλησπέρα σε όλους σας. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε ήρεμοι, να περνάτε όμορφα, να σκέφτεστε θετικά και πάει λέγοντας. Χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια. Είμαι χαροποί. Τι να κάνω, έχω άδεια. Λοιπόν, έχω άδεια, δεν πήγα στη δουλειά το πρωί. Καταλαβαίνετε, μόνο μουσική, αγάπη και χαρά. Να πω χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια, το είπα και πριν. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Σήμερα το ημερολόγιο γράφει Θεοχάρης, Θεοχάρια, Θεοχαρούλα και Σαμουήλ. Και προσέξτε με τώρα, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Νομίζω ότι γιορτάζουμε όλη αυτή την ημέρα. Μακάρι να υπήρχε ένας τρόπος, βέβαια, να μου πεις τη σκέψη, την αλυσίδα. Αλυσίδα δεν νομίζω ότι κανένας θα στεναχωριόταν αν χάλαγε η αλυσίδα για λίγο, μόνο για να εξαφανιστούν κάτι κουνουπάκια, κάτι κατσαρίδες, κάτι ακρίδες. Δηλαδή, δεν ξέρω πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε Δανάη και άλλο. Έρχομαι να τα πω.

Αυτές ήταν οι μέλισσες με το τραγούδι Κραγιόν εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα σε εσάς που μπήκατε τώρα μόλις στην παρέα μας. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 εδώ. Και θα πάμε τώρα σε αυτά που λατρεύω. Και εντάξει, υπάρχει και πολλοί κόσμος εκεί έξω. Γιατί έρχεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το φως της αυγουστιάτικης πανσελίνου, του αυγουστιάτικου φεγγαριού, που θα φωτίσει το παραδοσιακό οικισμό του Βαθυπέτρου, φιλοξενώντας τη μοναδική εκδήλωση Επιλήνια 2026. Έρχεται λοιπόν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά αυτή η ωραία εκδήλωση, αυτή η ωραία γιορτή, πιο σωστά, η οποία είναι αφιερωμένη στον κρητικό ίνο, τη γευσηγνωσία αλλά και τον πολιτισμό. Κυριακή 23 του μήνα, σημειώνεται στο ημερολόγιο σας, στις 8 το βράδυ ξεκινά η δοκιμή υπό το φως του φεγγαριού από πολλά κρασιά σε πολλά ηνοποιεία. Μέσα στα ηνοποιεία που θα βρείτε είναι το κτήμα Μενεξές, είναι το Φραγκόσπιτο, Μινοτέρα, Μαριωτάκης, Λιραράκης, Καλαρέα, πολλά, πολλά. Για να τα βρείτε όλα αυτά μπορείτε να τσεκάρετε τη σελίδα Wines of Crete. Η διοργάνωση είναι από τον Πολιτιστικό Εξοραϊστικό Σύλλογο το Βαθύπετρο. Πολύ ωραία πράγματα, ξαναλέω, και αξίζει να τα ζήσετε με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και του Δικτύου Ηνοποιών Κρήτης. Wines of Crete, και βρίσκεται τα ηνοποιεία και το πρόγραμμα. Πάμε να συνεχίσουμε με Ειρήνη Καρά και Fame.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας δείχνει πώς να επιλέξουμε κοσμήματα για μία βραδινή εμφάνιση. Για το βράδυ, δεν χρειάζεται να φορέσετε πολλά κοσμήματα. Συχνά, ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σκουλαρίκια ή ένα δαχτυλίδι με ιδιαίτερη πέτρα είναι αρκετό για να δώσει χαρακτήρα και πολυτέλεια στο look. Αν το φόρεμα είναι minimal, μπορείτε να επιλέξετε κάτι πιο bold. Αν το ρούχο έχει ήδη λάμψει ή έντονες λεπτομέρειες, αφήστε τα κοσμήματα πιο καθαρά και refined. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
5: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Το Love Radio Crete's 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.

Αυτή ήταν η Έλληνα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, ναι, αλήθεια. Εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Τα φιλιά μου στην αγαπημένη Σιτία, τα φιλιά μου στο Λασίθι γενικότερα. Γιατί μου στέλνετε συνεχώς μηνύματα, πολλές φορές δεν προλαβαίνω να τα πω. Εγώ αγαπώ εκείνη την πλευρά ένα παραπάνω. Συγχωρέστε με αν μας ακούτε από Ρέθινο και Χανιά, αλλά έχω μια δυναμία προς τα εκεί, προς την αγριάδα αυτή του νότου και μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, σε άλλα νέα τώρα, γιατί εντάξει, μην ξεχνιόμαστε, οι μέρες είναι αυγουστιάτικες, καλοκαιρινές και οι νύχτες ακόμα πιο όμορφες όταν συνδυάζονται με ωραία κοκτέιλ, με υπέροχη θέα, όπως αυτή τη θέα της πόλης από ψηλά στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, που σας περιμένουν κάθε Τετάρτη και Παρασκευή για μοναδικά Summer Vibes, παρέα με τις μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη. Ξεκινούν 8:30 το βράδυ. Ξαναλέω, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή το ραντεβού είναι στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, στην Πλατεία Ελευθερίας 11. Ζήτε το καλοκαίρι αλλιώς. Ζήτε το καλοκαίρι από ψηλά και είναι μαγικά. Πάμε να ακούσουμε The Cars Drive.

0: Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη. Και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φώτα, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές, το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μια απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Χαχα, έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
6: Summer.

Αυτή ήταν η Ελευθερία Ερβανιτάκη. Πάρε μαγκαλιά και πάμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αγαπάμε τις αγκαλιές και γενικά αγαπάμε την καλή, την αυθεντική παρέα. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Θα μιλήσω τώρα για κάτι τελείως διαφορετικό. Τα λέω συχνά. Απλά εντάξει, θα πάω σε κάτι που άφησα τις προηγούμενες ημέρες. Λέω άστο να πάει, αλλά δεν γίνεται. Υπάρχει κάτι βαθιά άδικο στο να βλέπεις μια γυναίκα να έχει αφιερώσει πολλά χρόνια στη δύναμη, στην πειθαρχία, στις θυσίες και στις αμέτρητες ώρες προπόνησης και στο τέλος κάποιοι να επιλέγουν να σχολιάσουν κάτι για το σώμα της, κάτι άσχημο προφανώς για το σώμα της. Είναι ένα κορίτσι από τα πολλά κορίτσια εκεί έξω που προσπαθούν, που δημιουργούν υπέροχα πράγματα, που καταφέρνουν και πετυχαίνουν στόχους, είδατε ότι θέλω να πω κάτι που είναι σημαντικό, χάνω τα λόγια μου. Τέλος πάντων, μιλάω για την Μανίλα Εσποζίτο, γιατί είναι μια αθλήτρια η οποία δέχτηκε body shaming τις προηγούμενες ημέρες από διαφόρους που έγραφαν από κάτω ότι εντάξει, αν είχαν και 10 κιλά θα τα πήγαινε καλύτερα, αν ήταν λίγο πιο αδύνατη, μα μου ξέρω εγώ, πήρε μετάλλιο, αλλά δεν πήρε το χρυσό, πήρε χάλκινο, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, δεν θα μείνω σε αυτό. Εγώ θα πω ότι είναι πάρα πολύ άδικο να συμβαίνει αυτό και να συνεχίζεται να γίνεται όλο και πιο έντονο εν έτη 2026, να αφήνουμε στην άκρη το ουσιώδες, αυτό που κατάφερε κάθε γυναίκα εκεί πέρα, όπως αυτή η 19χρονη αθλήτρια που βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά ο κάθε ένας από τον καναπέ του θεωρεί ότι τα μπούτια της, ας πούμε, είναι χοντρά και θα ήταν καλύτερη αν έχανε 10 κιλά. Όποια και αν είναι αυτή, όποιος και αν είναι αυτός που το γράφει. Δεν έχει το δικαίωμα κανείς να σχολιάζει με αυτόν τον τρόπο έναν άνθρωπο που προσπαθεί να δώσει το καλύτερο εαυτό του και μπορεί μέσα από αυτό το body shaming να τα παρατήσει ή να κάνει κάτι χειρότερο στη ζωή του. Πολύ άδικο, πολύ άσχημο και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ζούμε ακόμα στο μεσαίωνα ενώ έχουμε φτάσει στο 2026. Πάμε να συνεχίσουμε με Lady Gaga, παρέα με Bruno Mars και Die With A Smile.

0: Αυτή ήταν η αναβίση με αγάπη από μένα για σένα. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Θα προσπαθήσω πάρα πολύ να μην αναφερθώ ξανά στην συνεχόμενη κριτική και το δικαστικό τρόπο που λειτουργούμε όλοι μας. Αλλά δεν γίνεται, γιατί παράλληλα σε πολλές από τις εκπομπές μου ανοίγω, κλείνω και παράλληλα μιλάω για ενσυναίσθηση και για όλα αυτά που θα θέλαμε να είναι αλλιώς. Να νοιάζεται ο ένας λίγο παραπάνω για το πώς νιώθει ο άλλος. Κάτι που δεν συμβαίνει, ξαναλέω, στις μέρες μας. Οπότε δεν γίνεται, είναι αυθόρμητο. Είμαι εγώ. Αν δεν μπορείτε, μην με ακούτε. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε λίγο.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center. Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
4: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
6: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
3: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
6: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up, this is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα του Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα της εκπομπής μας με Lynn Rimes και Can't Find the Moonlight.

Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αγαπάω γιατί εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 έχετε χίλιους λόγους για να αγαπάτε την παρέα μας. Νίκη Βηλαδάκη μέχρι και τις 10 και θα σας πάω τώρα στο Σμαραγδένιο Όνειρο που δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδηλώσεων με βαπτιστικά πακέτα, δημιουργικούς στολισμούς και κάλυψη φωτογράφησης για τη βάπτιση αλλά και για το γάμο. Με γνώμονα πάντα την ποιότητα, τη συνέπεια και την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη, ξέρετε ότι θα το βρείτε στην οδό Κατεχάκη 14 και θα έχετε την καλύτερη εξυπηρέτηση και συνεννόηση. Θα σας δώσω και ένα τηλέφωνο 2810-33-0370 και αν θέλετε πολύ απλά πατάτε και Σμαραγδένιο Όνειρο και βρίσκετε τα υπόλοιπα. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Όλα Μαγικά.

0: Αυτό ήταν ο Daddy Swims, Bad Dreams, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πρέπει πραγματικά να βρούμε έναν τρόπο να ξεκινήσουμε κι εμείς δειλά-δειλά να καλλιεργούμε μάλλον αβοκάντο και μάγκο. Εντάξει, έχουμε πολλές επιλογές τριγύρω, υπάρχουν πολλή παραγωγή. Μάγκο δεν βρίσκεις εύκολα, η αλήθεια είναι, αλλά αβοκάντο, okay. Είναι ο πράσινος συνδυασμός, λένε και άλλες έρευνες, παρακαλώ, υπερτροφών που προστατεύει την καρδιά και όχι μόνο. Ο συνδυασμός αυτός υπερτροφών που κάνει καλό στην καρδιά και αξίζει να εντάξετε στο διαιτολόγιο σας. Πιθανότατα τα δύο φρούτα να υπάρχουν ήδη στην κουζίνα των περισσότερων, κάποιοι όμως δεν συνηθίζουν να τα αγοράζουν, γι' αυτό ίσως θα πρέπει να το σκεφτούν ξανά. Είναι όλο και ένα περισσότερες οι έρευνες, δεν υπάρχει κάποιο marketing trick από πίσω. Ισχύει αυτά που λένε. Εγώ θα θυμάμαι να μαθαίνω πρώτη φορά το αβοκάντο πιο έντονα στα φοιτητικά μου χρόνια από γυμναστές, από φοιτητές που αθλούνταν λιγάκι παραπάνω και δεν ήταν ποτέ τυχαίο. Ένα παραπάνω τώρα λοιπόν που ξέρουμε και έχουμε περισσότερη πληροφορία, πώς γίνεται να υπάρχουν αυτά τα superfoods που ευνοούν τη μακροζωία και πρέπει να τα τρώμε. Εγώ θα επανέλθω να σας πω 5 άγνωστα superfoods. Προς το παρόν θα ακούσουμε Στέλιο Ρόκο και Είμαι Δικό Σου.
1: Θα σ' αγαπάω

άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

0: Γιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Translation complete.
2: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Αυτή ήταν η Taylor Swift, το Fair of Ophelia, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Υπάρχουν υπερτροφές λοιπόν που ευνοούν την μακροζωία και υπάρχουν και αυτά τα superfoods που τα τρώμε ήδη, αλλά δεν τους δίνουμε και πολύ σημασία. Κάποιες φορές τα παραλείπουμε. Κακώς όμως, γιατί πολλοί ερευνητές μιλούν για αυτά και λένε ότι θα τα χρησιμοποιήσουν ίσως ως έναν όρο marketing που θέλει να περιγράψει τρόφιμα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που φέρεται να έχουν ωφέλη για την υγεία, έτσι ώστε να ξαναβάλουν την παγκόσμια αγορά υπερτροφών, να αυξήσει την πώληση σε συγκεκριμένα είδη. Πολλά από αυτά τα ξέρουμε, αλλά τα αγνοούμε ή δεν θέλουμε τέλος πάντων να τα βάλουμε στη διατροφή μας. Υπάρχει το κινόα, υπάρχει η βρώμη, υπάρχει το κοτζιμπέρι, η σπιρουλίνα και όλα αυτά τα βρίσκουμε εκεί έξω, αλλά δεν τα αγοράζουμε συχνά. Τα πέντε τώρα άγνωστα βασικά είναι η βρώμη, που έχει πάρα πολλά οφέν, πρωτεΐνη καλή, υδατάνθρακα καλό. Είναι οι φακές που κάποιοι αγαπούν, κάποιοι μισούν. Είναι το ταχίνι που πολλοί δεν το θέλουν ούτε να το μυρίσουν. Είναι οι ντομάτες, εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει κάποιος. Μάλλον υπάρχει. Έχω στον περίγυρό μου κόσμο που δεν τις θέλει καθόλου. Είναι τα καρότα που και αυτά μπορούμε να τα βρούμε πολύ εύκολα. Εντάξει, μιλάμε για τα 5 basic που υπάρχουν εκεί έξω και στην κουζίνα μας πολλές φορές και τα αφήνουμε να σαπίσουν. Θα πάμε τώρα σε ένα Τάσο Θεοδωρίδου. Αχάριστη καρδιά, έρχομαι ξανά εδώ.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Vinci. Sal Da Vinci, per sempre sì. Εδώ στη Love Radio Crete 102,8. Ο Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. 5η 20 Αυγούστου και ακόμα δεν έχουμε φτάσει καλά-καλά στο τέλος του Αυγούστου και έχουμε πιάσει λίγο παραπάνω τα διατροφικά, τη μακροζωία. Κακό δεν κάνει. Άλλωστε, όλα αυτά που βγαίνουν και οι έρευνες που υπάρχουν, δύσκολα θα πατήσουμε να τις διαβάσουμε. Βγαίνουν συνέχεια. Κάθε μέρα υπάρχει μια νέα έρευνα, μια νέα μελέτη. Όμως έχουμε γίνει πραγματικά τόσο γεμάτη από πληροφορία και από όλα αυτά που διαβάζουμε τριγύρω, που τα ουσιώδη τελικά τα αφήνουμε στην άκρη. Δεν θα πατήσουμε. Θα δούμε τον τίτλο. Αν δεν έχουμε και κάποιο σοβαρό προβληματάκι, δεν θα μπούμε να δούμε. Αχ, τι είναι αυτό. Εγώ είμαι εδώ για να τα μοιράζομαι μαζί σας. Θα σας πάω τώρα σε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Καλησπέρα σε όλους. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτης ώρα μας προτείνει κόμψες επιλογές για μια bride to be. Σε μια νηφική εμφάνιση, τα κοσμήματα πρέπει να φωτίζουν την νύφη χωρίς να τη βαραίνουν. Τα μαργαριτάρια, τα διαμάντια και οι λεπτές χρυσές λεπτομέρειες είναι πάντα κομψές επιλογές γιατί προσθέτουν λάμψη με απαλότητα. Το νηφικό κόσμημα δεν πρέπει να κλέβει την παράσταση. Πρέπει να αναδεικνύει το πρόσωπο, το φόρεμα και τη στιγμή. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτης ώρα στην Είδης 3, Ηράκλειο Κρήτης και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο ora.mavromatis.com.
1: Και εμείς Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
3: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
7: Καλοκαίρι στο Love Radio.

Αυτό ήταν ο Νότης Φακιανάκης και αν με βρεις εδώ στο Love Radio Κρήτης θα με βρεις 102,8 στη συχνότητα αυτή, σταθερά από τις 7 και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Πάμε στον Γκάρεντ Μπάνκοβιτς, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος φωτογράφος. Πωλείται λοιπόν σε δημοπρασία του αρχείου του φωτογράφου αυτού, τον Rockstar. Πρόκειται για φωτογραφίες μεταξύ άλλων των Kate Bush, Jimi Hendrix, Oasis, Rolling Stone, Wham, Duran Duran και άλλα πολλά. Ένα σπουδαίο αρχείο, ιδιωτική συλλογή φωτογραφιών που κοσμούσαν τα εξώφυλλα των σπουδαίων βρετανικών rock και pop άλμπουμ των δεκαετιών του 1960, 1970 και 1980. Θα πουληθεί λοιπόν σε δημοπρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν εσύ μπορείς, γιατί όχι, εγώ δεν μπορώ. Αλλά αξίζει να τα γνωρίζουμε αυτά. Mark Ronson και Miley Cyrus. Σας αφήνω.

0: Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Η Νίκη Μπελαδάκη, ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί το σμάς το ακούμε πριν το δούμε, το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
7: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μία φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μία πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
8: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
9: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
10: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
11: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μία μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να περάσουμε πολύ όμορφα για μία ώρα ακόμα.

Αυτή ήταν η Αναβίση και ο Νίκος Καραβέλλας. Εμείς εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και με βλέπετε λίγο και κουμπιάζω, γιατί θα σας πάω μια βόλτα μέχρι την NASA. Μια βόλτα 6,5 ώρων στο διάστημα. Που οι δύο αστροναύτες πραγματοποίησαν την 3η 18 Αυγούστου. Δύο αστροναύτες που μία εκ των οποίων είναι η Σοφία Ντενό. Είναι η πρώτη Γαλλίδα που πραγματοποιεί Spacewalk, παρακαλώ. Που πάω μια βόλτα στο διάστημα και επιστρέφω. Λοιπόν, είναι μια βόλτα 6,5 ώρων στο διάστημα, πολύ δύσκολο εγχείρημα για την απαιτητική επιχείρηση συντήρησης στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έγινε αυτό. Και εντάξει, ξεκίνησε στις 15:35 ώρα Ελλάδος για ένα διαστημικό περίπατο περίπου, όπως σας είπα, 6,5 ώρων, στο πλαίσιο του US Spacewalk 97. Αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε και να παρακολουθήσετε τι ακριβώς έγινε στο κανάλι της NASA. Εγώ τώρα αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να πω ότι τα βλέπω και λέω «Ουάου» και τα θαυμάζω. Με αφήνουν αδιάφοροι κάπως, ίσως είναι και λάθος έκφραση, αλλά κυρίως με τρομάζουν. Και δεν είναι από αυτά που εύκολα θα μπω να δω και να καταλάβω τι συμβαίνει. Γιατί πάντα μου φαινόντουσαν εξωπραγματικά και δεν θα μπορούσα να διανοηθώ ποτέ στη ζωή μου ότι θα κάτσω να ασχοληθώ. Είπα όμως να το μοιραστώ μαζί σας και θα πάμε τώρα σε Olivia Dean και So Easy.

0: Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δύο Ψέματα εδώ στη Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελεδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Θα πάμε σε διεθνή ειδησιογραφία, θα πάμε στο Κόγκο. Η επιδημία έμπολα παραμένει ανεξέλεγκτη και προειδοποιεί ο επικεφαλής του ΠΟΗ ότι ο κίνδυνος παραμένει υψηλός για διεθνή εξάπλωση. Εντάξει, δεν μπορούμε κάθε μέρα να διαβάζουμε μόνο αρνητικά και να μένουμε σε αυτά. Βέβαια, καλό είναι να τα γνωρίζουμε και να προσέχουμε. Δεν είναι ότι μπορείς να σωθείς από κάτι, αν είναι να σε βρει, βέβαια, χτύπα ξύλο. Δεν μιλάω για εμάς εδώ στην Ελλάδα γενικά. Η επιδημία έμπολα, να ξέρετε, πλήττει την λαϊκή δημοκρατία του Κόγκο. Είναι η πιο φωνική στην ιστορία της χώρας, με περισσότερους από 2.300 καταγεγραμμένους θανάτους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δημοσιοποίησαν στις αρχές του μήνα, του Αυγούστου. Σχεδόν 5.000 άνθρωποι έχουν μολυνθεί και περισσότεροι από 2.300 έχουν πεθάνει σε 6 επαρχίες και 55 υγειονομικές ζώνες. Παναγιά μου, μακριά από μας θα πω και θα πάω στον Νίκο Βέρτη, παρέα με Αμύρ και η λέξη αγαπώ.
1: Je n'arrive plus à me réinventer depuis que t'as planté des graines d'absence en moi.

0: Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και θέλω να σας πω ότι το καλοκαίρι έχει τη δική του αγαπημένη στάση. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Ένας προορισμός που συνδυάζει θάλασσα, μοναδικές γεύσεις, signature cocktails, sushi, μαγευτικό ηλιοβασίλεμα και βραδινή ατμόσφαιρα δίπλα στο κύμα, όπως δεν την έχετε φανταστεί. Ο ιδανικός προορισμός για το Σαββατοκύριακό σας, μόλις λίγα λεπτά από την πόλη. Εκεί όπου κάθε απόδραση γίνεται εμπειρία.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας.

0: Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810 223 686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του? Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Τι θα κάνω εγώ με εμένα. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.

Αυτό ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το τραγούδι «Είπες» εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε τώρα σε ένα νέο νόμο στην Ιταλία. Υπάρχει μια παραλία που ανήκει σε ένα μοναστήρι. Οι καλόγριες λοιπόν επιθυμούν να κρατήσουν την παραλία δικιά τους. Μια ομάδα μοναχών στην Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη τώρα με τις τοπικές αρχές, οι οποίες σχεδιάζουν να τους αφαιρέσουν τη διαχείριση μιας παραλίας που λειτουργούν εδώ και σχεδόν 8 δεκαετίες. Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε ακόμη ένα επεισόδιο της μακροχρόνιας διαμάχης γύρω από τις ιδιωτικές παραχωρήσεις παραλιών στις Ιταλικές ακτές. Εγώ γελάω. Να ξέρετε. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια λωρίδα άμμου μήκους 50 μέτρων στο παραθαλάσσιο θέρετρο Μπανιτζίνο Γκαρόνε στην πόλη Σποντόρνο της Λιγυρίας. Τη διαχειρίζονται από το 1946 οι μοναχές του τάγματος Σουόρε ντι Καριτά ντι Σάντα Μαρία, οι οποίες μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από τις συνθήκες εμπορικούς εμπορικούς κανόνες. Προσπαθώ και εγώ να αντιληφθώ όλο αυτό που διαβάζω. Καθώς τα έσοδα από την εκμετάλλευση της παραλίας χρηματοδοτούν φιλανθρωπικές δράσεις και όλα αυτά τα ασπάζονται και τα λαμβάνουν τα χρήματα δηλαδή οι καλόγριες και το μοναστήρι. Αυτά βέβαια να μου πεις δεν συμβαίνουν μόνο στην Ιταλία, αλλά εντάξει. Πάμε σε Δήμητρα Γαλάνη τώρα και εκδρομή.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και έτσι όπως ταξιδεύουμε μουσικά, ταξιδεύουμε και γευστικά. Γιατί η γεύση είναι εμπειρία και γίνεται και απόλαυση στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Σε ένα χώρο φωτεινό, ζωντανό, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης από το πρωί ως το βράδυ. Σερβίρει στιγμές, σερβίρει όμως και μπέργκες κάθε γούστου, κάθε επιλογής.
1: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε στο jewelry tip του μήνα. Η μαυρομάτη Σόρα μας θυμίζει ότι τα μικρά σκουλαρίκια μπορούν να έχουν μεγάλη δύναμη. Ένα ζευγάρι στάτς με διαμάντι, μαργαριτάρι ή χρωματιστή πέτρα μπορεί να φωτίσει το πρόσωπο με τον πιο καθαρό και κομψό τρόπο. Είναι ιδανικά για την καθημερινότητα, για επαγγελματικές εμφανίσεις, αλλά και για στιγμές που θέλουμε το κόσμημα να υπάρχει χωρίς να κυριαρχεί. Μερικές φορές η πιο ήσυχη επιλογή είναι και η πιο δυνατή. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και βρείτε περισσότερα στο site ora by mavromatis.com.

0: φωτιά στη νύχτα.
1: Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα. Φωτιά και εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, λίγο πριν σας πω ένα καλό βράδυ. Θα πάω σε αυτά τα τζιτζικάκια. Τα τζιτζίκια που εμένα πάντα με ψιλοτρόμαζαν. Δεν είναι με τρόμαζαν. Ήταν λίγο ειδιστικά από την πρώτη στιγμή που αντιλήφθηκα πώς είναι η αίσθησή τους όταν πετούν και ούτω καθεξής. Φοβόμουν, αλλά δεν τρόμαζα με την έννοια ότι το ίδιο νιώθω όταν βλέπω μια ακρίδα. Καμία σχέση. Τα αγαπώ, μ' αρέσει να τα ακούω, τα σέβομαι, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, τα τζιτζίκια είναι στενά συνυφασμένα με το ελληνικό καλοκαίρι, σε βουνό ή σε θάλασσα, σε νησιά ή στην κυρίως Ελλάδα, περισσότερο σε χωριά βέβαια, αλλά και εμείς εδώ στο Ηράκλειο τα ακούμε καλά και έντονα κάθε μέρα. Και μέσα στις πόλεις, λοιπόν, τα τζιτζίκια είναι πρωταγωνιστές του καλοκαιριού και η αλήθεια είναι ότι όταν σταματάς να ακούς πολλά τζιτζίκια, εκεί ξεκινάει η μελαγχολία. Και αντίστοιχα, όταν ξεκινούν τα τζιτζίκια, εκεί βιώνεις πολύ έντονα την αίσθηση του καλοκαιριού. Μακάρι, λοιπόν, να ακούμε για πολύ καιρό ακόμα τα τζιτζίκια και να νιώθουμε όμορφα. Θα πάω σε Λίου Φάθενς και Μαρίνα Σάτι και θα επιστρέψω εδώ για να σας πω ένα καλό βράδυ.

Αυτή ήταν η Liz Wright με το My Heart εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και έτσι επέλεξα και απόψε να σας πω ένα καλό βράδυ, ένα καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Νίκη Μπελαδάκη, 3 ολόκληρες ώρες στην παρέα σας. Κάπως έτσι θα πάμε και αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να σκέφτεστε θετικά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε, να κάνετε αγκαλιές, να δίνετε αγάπη και καλή ενέργεια σε όλο τον κόσμο και να είστε καλοί άνθρωποι. Ναι. Το λέω κάθε φορά, έτσι και απόψε. Από εμένα, φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Υδροτζίμ Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Υδροτζίμ Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Υδροτζίμ Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές σούπερ κουλ. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή.

0: 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισώ.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.

0: Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Clients. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: τώρα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μα δεν τελειώσαμε.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

0: παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλιώς.